δυο σου χέρια που ψάχνω το φως. Τα λόγια γίνονται σκουριά.

θυμάμαι καλά, η ζωή μου ήταν ένας παράδεισος. Άνθιζαν όλα τα αισθήματα, έρεε από παντού κρασί. Μια βραδιά πήρα στα γόνατά μου την ομορφιά και μου φάνηκε στιφή. Τη χλέβασα.

βγήκα έξω στους δρόμους και ξεσηκώθηκα ενάντια στο κατεστημένο. Κατάφερα να σβήσω από τη σκέψη μου κάθε ανθρώπινη ελπίδα. Όρμησα ύπουλα σαν άγριο θηρίο να κατασπαράξω κάθε χαρά. Ευχήθηκα να πέσω θεομηνίες, να πνιγώ μέσα στην άμμο και το αίμα. Η δυστυχία έγινε θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη και στέγνωσα στον αέρα της αμαρτίας. Κορόιδεψα την τρέλα. Αλλά στο τέλος η άνοιξη μου χάρισε το γέλιο του ηλίθιου. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, καθώς ήμουν έτοιμος να τα βροντίξω όλα κάτω, σκέφτηκα να αναζητήσω το μυστικό του αρχαίου παραδείσου. Μήπως και ξαναβρω το κέφι μου. Το μυστικό βρίσκεται στο ελαίος. Με κοιτάζεις έτσι άγρια, καλέ μου σατανά. Και επειδή κάποιες μικρές ατιμίες μου δεν θα λείψουν, για σένα που εκτιμάς τους συγγραφείς χωρίς περιγραφές και διδαχές, για σένα αποσπώ αυτά τα βρωμερά φύλλα από το σημειωματάριο ενός κολλασμένου.

Κυριακή, 6 Μαΐου. Θάλασσα, υγρασία, αλμύρα και η αίσθηση της άβρας στο γυμνό μου πρόσωπο. Από μακριά ακούγεται το βουητό του δρόμου. Αυτοκίνητα που καταπίνουν γρήγορα την άσφαλτο με επιβάτες που δεν χαμογελούν. Θλιβερές ματιές, βαριές από ξενύχτη και εγωισμό. Αχνός παφλασμός. Απανατά κύματα σκάζουν με διθυραμπικό ήχο πάνω στην ακτή. Βότσαλα. Καρτερικά κουρνιασμένα στο διάκοπο χάδι τους. Έτσι όπως το προαιώνιο μουρμουριτό της θάλασσας τρυπώνει στα αυτιά μου, αισθάνομαι τα μάτια μου να καίνε. Μια λίμνη από λασπωμένα δάκρυα πληγώνει τα πλεφαρά μου και ένας λυγμός ναυαγημένος σαν αποπληγμό μετέωρο στη βάση του λαιμού μου σπαρταρά. Πώς βρέθηκα εδώ? Τι γυρεύω ανάμεσα στα κύματα? Τα βότσαλα πληγώνονται από τα βαριά βήματα. Αμβλύνεται η μοναξιά τους. Ξεχύνεται στην αγκαλιά της θάλασσας. Απλώνεται στους αφρούς, τους κατακλείζει για να επιστρέψει πάλι στην αρχική της θέση. Αφόρετη, αξόδευτη και απελπιστικά τρανή. Το σώμα μου δεν έχει βάρος. Τα χέρια μου κρέμονται στα πλευρά μου. Τα πόδια μου σαν σπασμένες καλαμιές κόντρα στον άνεμο. Τεινάζονται πέρα δόθε ανεξέλεγκτα σε κάθε νέο πάτημα. Κάποιος μου κουβαλά στα χέρια του. Το κεφάλι μου είναι στραμμένο προς τα πίσω. Ο αυγένας μου δεν ανταποκρίνεται στο καλεσμά μου, παρά αφήνεται στις προσταγές της βαρύτητας που τον καλεί να σμίξει με την ακτή. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα βήματα που ακούω? Σε ποια αγκαλιά παραδέρνομαι αν μην μπορεί? Όχι. Όχι, δεν είναι τίποτα οικείο εδώ μέσα. Δεν είναι ούτε και αυτή η ανάμνηση δική μου. Λιμαδιασμένη μνήμη, πλανεμένη. Αδυνατό να σε κατακτήσω, αφού συνέχεια μέσα από σάπια οράματα μου μιλάς. Για ποιαν αγάπη ξέχασα να ζήσω?

Η ηθική είναι ο εκφυλισμός του εγκεφάλου. Καμιά από τις σοφιστίες της τρέλας, της τρέλας που κουβαλάμε, δεν έχω λησμονήσει. Μπορώ να τις επαναλάβω όλες. Κατέχω το μηχανισμό. Ναι. Η ευτυχία ήταν το πεπρωμένο μου. Αλλά η ζωή μου θα είναι πάντα πολύ μεγάλη για να μπορεί να αφιερωθεί στην ομορφιά και τη δύναμη. Και τα παιδικά μου χρόνια, αυτός ο μεγάλος δρόμος για όλες τις εποχές, στερνή μου γνώση. Τώρα, εδώ, ασκητικός στο έπακρο, ένας περήφανος βλάκας, κι όμως έχω δίκιο, είχα δίκιο, μα περιφρονώ τα ανθρωπάκια, παράσιτα, που σήμερα όλο και πιο πολύ τολμούν και διαφωνούν μαζί μας. Είχα δίκιο για ό,τι περιφρονούσα, αφού εγώ ήμουν αλλού. Είμαι αλλού. Φευγάτος. Φευγάτος. Αρκετοί καταραμένοι ήμασταν εδώ κάτω. Από καιρό ήμουνα στο θείασό τους. Παλιοί γνωρίμοι. Η αλληλεγγύη μας είναι άγνωστη. Ο ένας συχαίνεται τον άλλον, ωστόσο παραμένουμε ευγενικοί, οι σχέσεις μας είναι καθώς πρέπει και η υπόλοιψή μας δεν έχει ακόμη τελείως σπηλωθεί. Πώς όμως θα γίνουμε δεκτοί από τους εκλεκτούς, αφού για να τους πλησιάσεις δεν χρειάζεται μόνο θάρρος, αλλά και υποταγή. Ναι.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με.
1: Ακούς, Κόσμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ο κόσμος είναι έξι. Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Συναγερμός στην Ευρώπη. Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Με την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ένας γιατρός από τη Λάρισα γράφει ιστορία, ανοίγοντας τις πύλες του σύμπαντος για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στα τραύματά τους υπέκυψαν οι δύο εργαζόμενοι που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

Καλημέρα. Και η καλημέρα μας πηγαίνει παντού, σε κάθε σπίτι και εργαζόμενο την ώρα αυτή. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, από τις Σέρες.

0: Πάμε, είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντή.

0: Αχ, τι βαλά, καλή κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο να σκάσει, ε.
0: Γιατί να σκάσει, καλή κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πω εδώ μέσα, δεν θέλω τραγούδι που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα, γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο κυπελούχος Ελλάδα Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο

0: Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ. Με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ, Αλεξάνδρ Ζαουάι, που ανήκει στην Μπάστια. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Είναι αυτό, λέω, που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε? Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεν του Βαρ.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος.

0: Από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
4: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
3: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
4: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
3: Βέρα υγρού γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
4: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
3: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίζελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη

0: ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πύργο και Ιωάννινα, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Συναγερμός στην Ευρώπη. Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, με την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ένας γιατρός από τη Λάρισα γράφει ιστορία, ανοίγοντας τις πύλες του σύμπαντος για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στα τραυματά τους υπέκυψαν οι δύο εργαζόμενοι που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Καβάλα, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο, Χανιά, 31 Σπρέβεζα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα.

0: στους 93.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος. Ακούγεται παντού.

0: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπάε σε ρόλο.
1: 5-10 Σεπτεμβρίου.
2: Μπορείς να βρεις τον δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
9: Η μαύρη χείρα.
0: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπάε σε ρόλο.
1: 5-10 Σεπτεμβρίου.
10: Προπόληση more.com.
11: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
12: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
9: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
7: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα.

0: τα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousseres.gr.
6: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
7: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
6: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
7: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη.
6: Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Με έντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
8: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
6: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 29χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που ανήκει στην Παρθιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσόν στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον, προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
11: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99.

0: Ελαιογή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δικόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310 71 461.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑ Σερών στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή ανοδό. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Καβάλα, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο, Χανιά, 31 Σπρέβεζα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
2: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το ηγαγίμουνα και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: η ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως πόνι πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε.

0: Με ένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping Eleven.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπάε, Σερών.
4: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
3: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπάε, Σερών.
4: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου.
15: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
16: Εγώ.
15: Πες μας, Αλέξανδρε.
17: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
15: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
17: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
15: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
18: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
19: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Σε πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Στο Κρητικό Πέλαγο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συναγερμός στην Ευρώπη. Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, με την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ένας γιατρός από τη Λάρισα γράφει ιστορία, ανοίγοντας τις πύλες του σύμπαντος για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στα τραύματά τους υπέκυψαν οι δύο εργαζόμενοι που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και το ευχόμαστε. Πέμπτη σήμερα. Στο μικρόφωνο, Βασίλης Πανουδάκης. Με μια ανάσα ξεκινάμε και το Σοκράτη.

είμαστε εδώ σε μια ωραία μέρα και σήμερα. Μια μέρα που είναι ηλιόλουστη, έχει ωραίο καιρό. Το βράδυ έχουμε λίγο περισσότερη δροσούλα και στα ορεινά χρειάζεστε ακόμη πιο καλό σκεπασματάκι. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, φίλοι και φίλες της παρέας, από όπου και αν μας ακούτε. Είναι το Ράδιο Κόσμος. Μαζί μοιραζόμαστε στιγμές της ζωής μας στην καθημερινότητα. Πολλές φορές βγάζοντας μυστικά στη φόρα της ζωής μας και γενικότερα της ζωής όλων μας. Μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες έως τη 1 το μεσημέρι. Στη γραμματιακή υποστήριξη Μαρία Αλεξανδρίου.

μεγάλο ρόλο παίζει η υγρασία μας, το πώς η Βόρειο Ελλάδα, για παράδειγμα, η Βόρειο Ελλάδα έχει πάρα πολύ υγρασία, κυρίως όταν μιλάμε για Σέρες και άλλες περιοχές, και είναι λίγο βαρύ το κλίμα και έτσι δυσκολευόμαστε πολύ, ξέρετε, σε πολλά και διάφορα θέματα. Δεν ξεκουραζόμαστε όσο πρέπει, δεν κοιμόμαστε καλά, είμαστε λίγο πιο βαρύ στη συμπεριφορά, θέλουμε παραπάνω καφέ για να ξυπνήσουμε ίσως κλπ. Ενώ σε άλλες περιοχές, βλέπω Αθήνα και γενικότερα στο λεκανοπέδιο, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και εμείς πάλι σε ένα λεκανοπέδιο είμαστε εδώ. Πάντως, είτε μας ακούτε στην Αθήνα, είτε στο Αγρίνιο, είτε στις Σέρες, οπουδήποτε και αν είσαστε μαζί μας, σας ευχόμαστε καλημέρα. Καλή δύναμη, θα δούμε και τις ειδήσεις της ημέρας, αλλά θα συναντήσουμε και πολύ αγαπημένα τραγούδια για να τα μοιραστούμε μαζί εδώ στον κόσμο μας και τους 93.

0: Σίγουρα δεν άρχισε ακόμη ο χειμώνας, αλλά χθες σκεφτόμουν τις δυσκολίες του χειμώνα και επίσης αναφέρομαι στη Βόρεια Ελλάδα με την Νότια Ελλάδα, όταν στην Αθήνα δεν πέφτει το θερμόμετρο το χειμώνα κάτω από 5-6-7 βαθμούς και όταν εδώ το 6-7 βαθμούς είναι, θεωρείται πολύ καλό κλίμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις μεγάλες διαφορές. Μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν στο Βορρά και μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν στο Νότο, αλλά όπως έλεγα λίγο νωρίτερα και στη Μαρία, ότι οι άνθρωποι κάποτε ψάχναν να βρουν κάποια γη, τη γη να χρησιμοποιήσουν για να ζήσουν. Μην κοιτάτε που όλοι έχουμε κλειστεί τώρα μέσα σε γραφεία, υπολογιστές και ελάχιστοι άνθρωποι ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Αλλάζουν οι ζωές, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η γη, αλλάζουν οι τάσεις. Ποιος προκαλεί όλες αυτές τις αλλαγές, νομίζω λίγοι από εμάς καθόμαστε να αναλύσουμε ή να το σκεφτούμε.
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

0: νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Και επειδή Φωτεινή μου, σου στέλνω χαιρετίσματα. Λοιπόν, μας λέτε για την Ιγρίτα και για τα Γερακίνια. Να σας πω ότι με την Ιγρίτα δεν έχουμε καμία επαφή. Δηλαδή, κανένας δεν μας έχει στείλει ποτέ τόσα χρόνια ένα δελτίο τύπου. Δεν ξέρουμε καν το όνομα του δημάρχου, της δημάρχου στην περιοχή. Δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία, κανένα email. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μάλλον υπάρχει κάποια γνωριμία εκεί με κάποια γυναίκα που βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, από εκείνη την περιοχή στο Ευρωκοινό, στο Κοινοβούλιο. Οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις. Για να σας το πω, γιατί μου λέτε γιατί δεν αναφερόμαστε, σε τι να αναφερθούμε στην Ιγρίτα. Δεν έχουμε πάρει τόσα χρόνια ούτε ένα email από τη γραμματεία του Δήμου της Ιγρίτας για οτιδήποτε γίνεται εκεί. Με λίγα λόγια, για να το κλείσω το θέμα, γιατί κουράζομαι και δεν θέλω να σας χαλάω και εσάς τη διάθεση, αλλά ούτε και τη δική μου. Απλά σας λέω, δεν έχουμε ποτέ καμία ενημέρωση.

κρίτα, ούτε από το Δημαρχείο, ούτε από κανέναν. Τώρα, γιατί κάποιοι βουλευτές του νομού να είναι και πρόεδροι και τα λοιπά, δεν φτάνει η μισθοδοσία ενός βουλευτή. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Αναρωτιέμαι εγώ, γιατί είδα μια ανακοίνωση. Και αυτό σκεφτείτε το εσείς, γιατί όταν γυρίζουμε στις αγγελώσεις του παρελθόντος, να κατέχει ένας πέντε θέσεις και να είμαστε μεταξύ μας μεταξά, όπως ήταν παλιά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι τα παλιά τα αλλάζει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει, δεν είναι όλοι άνθρωποι κομματικοί στρατοί. Οπότε τη μια μέρα είσαι έτσι, την άλλη είσαι αλλιώς. Βλέπεις πώς πάνε τα πράγματα. Αυτά για να κλείσω και το θέμα αυτό. Διότι πραγματικά όταν κάποιοι άνθρωποι ψάχνουν για δουλειά ή δυσκολεύονται στη δουλειά τους ή είναι άνεργοι ή παιδεύονται για να βρουν μια θεσούλα και κάποιοι έχουν δύο θέσεις, τρεις, τέσσερις, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι καλό. Ούτε ως εικόνα, ούτε ως είδηση.

0: Ετοιμαζόμαστε για μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί Αρναίας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλο Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας.

0: για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.οικονομουσερες.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Ο κυπελούχος Ελλάδα Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάντερ Ζαουάι που ανήκει στην Μπαστιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
7: Κόσμος στους 93.

πλατεία Βάθης, η Σωτηρία Μπέλου και ένα νέο το οποίο, όπως καταλάβατε, κυκλοφόρησε από χθες. Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, προσπαθούσε να κάνει πλάσμα αφαίρεση, μια διαδικασία που έχει να κάνει με το αίμα και τον καθαρισμό του. Δεν έχει να κάνει με την αιμοκάθαρση, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν άντεξε όμως. Η γιατρός λέει μπέρδευε τα λόγια του, υπήρχε θέμα, υπήρχε πρόβλημα. Έφυγε, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε όσους ανθρώπους τον αγαπούσαν ιδιαίτερα. Πλάσμα αφαίρεση, έτσι λέγεται, στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν την ανακοπή. Μόλις μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, τότε υπήρξε και η ανακοπή. Η χρήση ουσιών σε καλλιτέχνες, κυρίως λαϊκούς, είναι ευρέως διαδεδομένη, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε πολλά κράτη του πλανήτη. Η χρήση ουσιών όμως, όταν γίνεται ασύστολα και για πολλά χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας και έτσι χάνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Άλλοι συγγενείς, άλλοι γνωστοί μας, άλλοι φίλοι. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο στον κόσμο και υπάρχει και ευρέως και στον καλλιτεχνικό κόσμο, όπως οι περισσότεροι ξέρετε. Και κλείνουμε κάπως εδώ το θέμα. Γιατί το επόμενο θέμα, μετά το επόμενο τραγούδι, θα μας πάει στον πιο ακριβοπληρωμένο πρωθυπουργό στον κόσμο. Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος πρωθυπουργός? Όχι, μην βιάζεστε, δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανήκει σε άλλη χώρα και θα το δούμε αυτό σε λίγο.

πάμε στον πιο ακριβοπληρωμένο πρωθυπουργό της γης και να ακούσουμε και μερικούς μισθούς, γιατί εγώ λέω για πολυθεσίτες, βουλευτές, βουλεύτριες κλπ. Αλλά τι είναι μια θεσούλα ακόμη εδώ, άλλοι παίρνουν 4 εκατομμύρια. Το σύνολο λοιπόν του Wong, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας με τεράστια διαφορά από τους ομολόγους του, μιας και πλέον θα παίρνει το αστρονομικό ποσό των 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης, 3 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής, 3 εκατομμυρίων ευρώ το έτος. Αυτός είναι λοιπόν ο πιο πλούσιος πρωθυπουργός.

Kevernati Singapuri. Ακολουθεί. Όχι, όχι, ούτε ο Ντόναλτ Τραμπ είναι. Ο επικεφαλής, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, ο Τζον Λι, με ετήσιο μισθό περίπου 719.000 δολάρια. Ακολουθεί ο πρόεδρος της Ελβετίας, ο πρωθυπουργός, ο Γκι Παρμελέν, 606.000 δολάρια το έτος. Ο Ντόναλτ Τραμπ παίρνει 400.000 δολάρια το έτος, ενώ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, παίρνει 230.000 δολάρια το χρόνο.

0: υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο cosmosnews.gr, μπορείτε να το διαβάσετε. Μιλάει για την κοκαίνη. Τι προκαλεί στην υγεία μας η κοκαίνη? Είναι μια εξαιρετικά εθιστική διεγερτική ουσία που προκαλεί όμως πολύ σοβαρές καταστροφικές και συχνά μη αναστρέψιμες βλάβες στη σωματική μας αλλά και στην ψυχική μας υγεία. Λόγω λοιπόν της ισχυρής αγκιοσυστολής, τη στένωση δηλαδή των αιμοπόρων αγκίων και της υπερδιέγερσης του νευρικού μας συστήματος, αυτό προκαλεί, επηρεάζει σχεδόν κάθε όργανο του σώματός μας. Και επειδή έχει γίνει μόδα η κοκαίνη, για ακούστε το λιγάκι, κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο καρδιαγγειακό μας σύστημα, ανακοπές κλπ. Κλπ. Είναι η πιο άμεση και θανατηφόρη κίνδυνη. Το έμφραγμα, όπως λέμε, ακόμη και σε περιστασιακή χρήση, μπορεί η πρώτη δόση να προκαλέσει έμφραγμα λόγω της απότομης αύξησης της αρτηριακής πίεσης και των σπασμών στις στεφανιές αρτηρίες. Προκαλεί αρρυθμίες και ταχυκαρδία. Προκαλεί έντονο αίσθημα παλμών και μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα καρδιακή ανακοπή, εγκεφαλικά επεισόδια. Επηρεάζει το νευρικό σύστημα και την ψυχική υγεία, γιατί υπάρχει έντονος εθισμός και εξάρτηση. Πολύ γρήγορα, εξαιρετικά δύσκολη η διακοπή της ουσίας για πολλούς που τη γνωρίζετε. Προκαλεί ψύχωση και παράνοια, η χρόνια χρήση, κατάθλιψη και άγχος μετά το πέρας της επίδρασης, αυτό που λέμε κράς, η δυσφορία, η κρίση πανικού, αυτοκτονική ιδεαϊσμή, σοβαρή κατάθλιψη. Επίσης καταστρέφει το αναπνευστικό και το ρηνικό διάφραγμα, η εισπνοή από τη μύτη, όπως λέμε οι μυτιές, νεκρώνει τους ιστούς, οδηγώντας σε χρόνιες ρινοραγίες, απώλεια της όσφρησης, ακόμη και σε διάτρηση του διαφράγματος. Ο πνεύμονας, το κάπνισμα της ουσίας που έχει να κάνει με την κοκαίνη και κάποιοι την καπνίζουν, σοβαρά προβλήματα δημιουργεί στο στήθος, πνευμονική βλάβη και φυσικά επηρεάζει τη στοματική υγεία, έχει γαστρεντερολογικές επιπλοκές, λοιμώξεις και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν, όπως καταλαβαίνετε, στο θάνατο, πέρα από τις πρώτες, από τα πρώτα συμπτώματα που σας ανέφερα. Οπότε κάποιοι κάνουν μόδα κάποια ναρκωτικά, όπως έγινε η κοκαίνη τα τελευταία χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τι προωθούν και χωρίς να γνωρίζουν και οι χρήστες τι δοκιμάζουν. Οπότε το νου σας, παιδιά, μικρά ή μεγάλα.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: να φύγει.
1: Ενώ ακούμε τα νέα φτερά από τον Νίκο Πρωτοκάλογλου και ετοιμαζόμαστε για το διάλειμμα, αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε κοντά μας το συγκρότημα Κορίτσια στον Ήλιο. Ακριβώς όπως το ακούτε, το Κορίτσια στον Ήλιο μας θυμίζει φυσικά κάποιες άλλες εποχές μιας υπέροχης ταινίας του ελληνικού κινηματογράφου. Υπάρχει όμως συγκρότημα που λέγεται Κορίτσια στον Ήλιο και σε λίγο έχουμε μια συνέντευξη με το συγκρότημα αυτό, με τα παιδιά, για να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για τα Κορίτσια στον Ήλιο. Και περί τίνος πρόκειται, γιατί υπάρχει και μια πολύ ωραία εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη από το συγκρότημα αυτό.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για νοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανό.

0: Και τυρί 3 και 15. Όμω, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρε 7,99. Συν χαρτί υγεία τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδο Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σα.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σα. Στη Γιούς μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σα με εξαιρετικέ προσφορέ. Γιούς, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
4: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
3: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
4: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
3: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
4: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντα.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες? Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Πανακιτσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

0: κύριο Βασίλη Στεργίου που είναι μέλος του συγκροτήματος και το καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας στις πρωινές περιπλανήσεις. Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Και αν και το συγκρότημα έχει τον τίτλο «Κορίτσια στον ήλιο», έχετε κοπέλα ερμηνεύτρια στα περισσότερα τραγούδια.
1: Ναι, είναι η βασική φωνή. Ωραία. Σε κάποια κομμάτια τραγουδάω κι εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο ντράμερ.
0: Πολύ ωραία, δεν πειράζει. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια όμως για το συγκρότημα. Τι σημαίνει «Κορίτσια στον ήλιο», πότε ξεκινήσατε, πώς προέκυψε το όνομα, όλα τα μυστικά σας να μας πείτε.
1: Θα τα βγάλουμε όλα στη φόρα τώρα.
0: Όλα στη φόρα.
1: Λοιπόν, το συγκρότημα ξεκίνησε σαν μετεξέλιξη ενός αγγλόφωνου συγκροτήματος, του Drum The Stories που είχαμε, από τρία άτομα και οι τρεις αγόρια, όπου θέλαμε να κάνουμε ένα ελληνόφωνο. Ξεκίνησε ένα ελληνόφωνο studio project και μάλιστα μέσα στη δεκαετία του 2000, τότε με τις λούπες, με τους ηλεκτρονικούς ήχους, αλλά και με rock στοιχεία, αλλά και με pop στοιχεία. Γενικά εμείς ακούμε, τι να πω τώρα, από Randy, The Cure, Mark Almond, Divine Comedy.
0: Ωραία ακούσματα.
1: Ακουσμάτων ακριβώς, και φυσικά εννοείται λατρεύουμε, τι να πω τώρα, από Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Γιάννη Σπανό.
0: Την ποιοτική ελληνική μουσική, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Οπότε θέλαμε να κάνουμε, άρχισαν να προκύπτουν κομμάτια, έτσι όπως προκύπτουν τα κομμάτια. Οπότε εκείνο το studio project κάποια στιγμή χρειάστηκε γενικά φωνητικά για να κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, έτσι η ιδέα, να κάνουμε διασκευή το κομμάτι Annabelle, το ένα πρωινό, από την ταινία. Λοιπόν, και έτσι γνωρίσαμε τη Σοφία μας. Εκεί ήταν μια συγκυρία, πώς να το πω, συμπαντική, το πώς συναντηθήκαμε εμείς οι τρεις με τη Σοφία, γιατί εκτός από ότι βγήκε εξαιρετική η διασκευή, θέλαμε περισσότερη Σοφία μέσα στα κομμάτια. Οπότε τραγούδισε σε περισσότερα κομμάτια, ολοκληρώθηκε το άλμπουμ και πλέον η Σοφία ήταν η Σοφία Γεωργατζή, να πω και το πίσω τότε. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι πλέον του ήχου «Κορίτσια στον ήλιο». Οπότε το studio project ολοκληρώθηκε, το δώσαμε σε διάφορες εταιρείες τότε, υπήρξε ενδιαφέρον, τελικά δεν μπόρεσε να κυκλοφορήσει, γιατί αν θυμόμαστε, ήταν και η εποχή που σιγά σιγά το CD πέθανε.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν προέκυψε, και ίσως καλύτερο που δεν προέκυψε τότε. Λοιπόν, οπότε μέσα μας έμεινε ένα πολύ άσβεστο πάθος όμως, γιατί το πιστεύαμε πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ. Το άλμπουμ λέγεται «Το τέλος της λύπης». Και από διάφορες, ας το πούμε, συμπτώσεις, συγκυρίες, άλλες θετικές, άλλες αρνητικές, πριν από δύο μήνες ξανασυναντηθήκαμε όλοι μαζί και με τη Σοφία. Και η Σοφία αισθανόταν, πίστευε πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά. Και άρχισαν να προκύπτουν και καινούργια κομμάτια. Αυτό ήταν το τρομερό. Δηλαδή ήδη έχουμε ανεβασμένα στο Bandcamp και 7 νέα κομμάτια, πολύ φρέσκα, συν το άλμπουμ «Το τέλος της λύπης».
0: Τώρα θέλω να μου πεις, επειδή έχουμε εκτέρμα για YouTube και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Δεν είναι στο YouTube τα τραγούδια σας, είναι,
1: ναι,
0: όπως το είπες, στο Bank.
1: Είναι στο Bandcamp.
0: Bandcamp τι είναι, το Bandcamp?
1: Λοιπόν, το Bandcamp είναι πλατφόρμα.
0: Πλατφόρμα, ναι.
1: Είναι πλατφόρμα που φιλοξενεί μουσική, είναι πάρα πολύ τιμητική για τους καλλιτέχνες. Μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα-ένα τα κομμάτια, να τα κάνει download ή και ολόκληρο το άλμπουμ. Μπορεί να δώσει και παραπάνω χρήματα, αν θέλει. Και είναι, ας το πούμε, μια πλατφόρμα που χτίζεις fan base. Δηλαδή, διαλέξαμε μια στρατηγική να μην είναι παντού τα κομμάτια. Δηλαδή, YouTube, Spotify, Apple Music, bla bla bla κτλ. Σαν ένα πρώτο βήμα για να χτίσουμε ένα fan base, να είναι μόνο στο Bandcamp και ίσως να επιστρέψουμε και σε μια εποχή όπου ο θαυμαστής, ο φαν με τον οβολό του
0: σε υποστηρίζει και το δείχνει, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, μπράβο, και υπάρχει έτσι μια τιμητική, ας
0: το βέβαια,
1: πούμε,
0: όχι όλα τα τζαμπαντά, για να μπούμε
1: αυτό,
0: απλά να γίνουμε γνωστοί, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως στο YouTube. Που και εκεί αυτό, τι γνωστός να γίνει, σε εκατομμύρια των εκατομμυρίων συγκροτήματα υπάρχουν πλέον. Τι να πρωτακούσει, τι να πρωτοβρει κανείς.
1: Έτσι, Βασίλη, δηλαδή το ίντερνετ, παρότι είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, δημοκρατικό,
0: χρήσιμο, βέβαια, ναι,
1: και ανεβάζει ο καθένας
0: ό,τι θέλει
1: τα κομμάτια του, χάνεσαι σε μια θάλασσα πληροφορία, σε έναν ωκεανό.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά το όνομά σας είναι πολύ γλυκύτατο, υπέροχο, πνέμορφο,
1: ναι,
0: «Κορίτσια στον ήλιο».
1: Παρόλο που έχουμε ένα κορίτσι.
0: Ακριβώς. Αν όμως δεν έχει σημασία, ο τίτλος είναι ωραίος. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος γράψει «Κορίτσια στον ήλιο», θα πρέπει να συμπληρώσει και τη λέξη «συγκρότημα» για να σας βρει δίπλα. Γιατί συνήθως, άμα γράψει κάποιος «Κορίτσια στον ήλιο»,
1: θα
0: το κάνει την ταινία του 1968
1: κτλ. Στο Facebook, ας πούμε, συγκρούμε διακοπέ, στο Facebook, το όνομα είναι «Κορίτσια στον ήλιο», Παύλα Band.
0: Band, έτσι. Αυτό. Πολύ ωραία. Όποιος

0: θέλει να μας βρει, να σας βρει, να σας δει και εκεί. Οπότε τα κορίτσια στον ήλιο είναι ένα ελληνικό indie dream pop μουσικό σχήμα.
1: Έτσι αυτό προσδιοριζόμαστε, παρόλο που είμαστε ανοιχτοί και σε άλλα στυλ. Ας πούμε, ένα τελευταίο κομμάτι που γράψαμε είναι πάρα πολύ σε στυλ Tiger Lilies και Beirut, ας το πούμε.
0: Τώρα που είπες για τελευταίο κομμάτι, να ακούσουμε λίγο και τη Λευκή Αγκαλιά και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Βέβαια.
0: Να πάρουμε μια γεύση και από τη Λευκή Αγκαλιά. Και αμέσως μετά να μιλήσουμε.
1: Τέλεια.
0: Για να ακούσουμε λίγο και αυτό το τραγούδι που είναι από το συγκρότημα Κορίτσια στον Ήλιο. Να πάρουμε μια γεύση. Ακούσαμε πριν το τραγούδι Σπάζοντας Νόρμες λίγο νωρίτερα. Και αυτό είναι το Κορίτσια στον Ήλιο. Το μικρόφωνο σου είναι ανοιχτό. Όποτε θέλεις επεμβαίνεις.
1: Ένα από τα κομμάτια για τα οποία θα είμαι τόσο χαρούμενος και θυμισμένος που προέκυψε.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση και από το τραγούδι αυτό. Περισσότερα, ναι, όπως είπαμε, στο διαδίκτυο, όποιος θέλει και να βρει και περισσότερα και στοιχεία και στίχους και όλα τα τραγούδια, τα οποία δεν είναι και λίγα. Φαντάζομαι άλμπουμ ολόκληρο είναι.
1: Ναι, το πρώτο άλμπουμ είναι το τέλος της λύπης. Έχει, να δει κανόνα, 13 κομμάτια.
0: Ωραία, είναι αρκετά οπότε.
1: Και στο δεύτερο τώρα, το mini άλμπουμ πλέον που έχουμε, είναι προς το παρόν 7.
0: Πολύ ωραία. Και τα κορίτσια στον ίδιο το συγκρότημα αυτό, λοιπόν, που είναι ανάμεσά μας και δημιουργήθηκε, η Σοφία Γεωργατζή είναι η γνωστή που τραγουδάει. Υπάρχει κι άλλη μια Σοφία Γεωργατζή που τραγουδάει με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, όχι έτσι?
1: Είναι ακριβώς η ίδια.
0: Α, είναι η ίδια η Σοφία Γεωργατζή.
1: Έχει μια πολύ σημαντική πορεία ήδη.
0: Βέβαια, πολύ σημαντική πορεία, πολλά χρόνια και την ξέρουμε και την αγαπάμε και έχει πολύ ωραία τραγούδια. Οπότε είναι σε αυτό το στυλ, μπράβο. Είναι το στυλ λίγο διαφορετικό φυσικά από τα πιο έντεχνα λαϊκά,
1: ναι,
0: τραγούδια.
1: Ναι, και τη Σοφία θα ήθελα να τον αναφέρω γιατί είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ήταν. Μας συγνώρισε ο Αγάθωνας. Εγώ τότε δουλεύω ηχολήπτης σε ένα στούντιο που ηχογραφούσε ο Αγάθωνας και φτιάχναμε τη δουλειά εκεί μαζί με τον συνάδελφο και παραγωγό, τον Γιώργο Τομάνιο, και ψάχνουμε φωνητικά για το Άναμπελ. Και μου είπε, παιδιά, άκουσε λίγο ο Αγάθωνας το κομμάτι, παιδιά, σας έχω το τέλειο. Και ήταν όντως το τέλειο.
0: Μπράβο. Οι ήχοι σας είναι πάντως, μας θυμίζουν πάρα πολύ και δεκαετία του 80 και το 90.
1: Ναι, έχουμε έτσι, επειδή ερχόμαστε από ξένα ακούσματα.
0: Μπράβο, έχουμε, πολύ ωραία.
1: Και ήμασταν πιτσιρικάδες δεκαετία του 80
0: και το 90. Ποιος δεν αγάπησε τους Cure τότε?
1: Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή, καρφωνόμαστε τόσο πολύ ότι μας αρέσουν οι Cure και το Σύμπο.
0: Και εμάς. Και εμάς, και μπράβο, και πολύ καλά κάνετε, γιατί ο στίχος ο ελληνικός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Με τους στίχους, ποιος τα καταφέρνει καλά? Μπερδεύεστε πολύ μαζί? Παρέα, πώς λειτουργεί το συγκρότημα?
1: Στο πρώτο άλμπουμ ήμασταν περισσότερο εγώ και ο συνάδελφος αγαπημένος Πληκτράς, ο Ηλίας ο Πετρίδης.
0: Ωραία.
1: Με περισσότερα κομμάτια, τους στίχους πιο πολύ εγώ, ας πούμε, αλλά και ο Ηλίας.
0: Ωραία.
1: Και κάποια κομμάτια τη μουσική. Τώρα όμως έχουμε γίνει ένα πολύ δυνατό συνθετικό δίδυμο τρίδυμο μαζί με τη Σοφία. Η Σοφία είχε ήδη κάποια κομμάτια που μάλλον προορίζουν να ενταχθούν στο στυλ Κορίτσια στον Ήλιο. Γι' αυτό και βγήκαν, ας πούμε, το Σπάζοντας Νόρμες, το πρώτο κομμάτι που ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Είναι δικό της και η μουσική και η στίχη.
0: Ωραία.
1: Και έχει και άλλα κομμάτια.
0: Πολύ ωραία τότε. Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Τώρα φυσικά ζούμε σε μια εποχή όπου η δισκογραφία είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή θα σας γνωρίσει ο κόσμος κυρίως μέσα από live.
1: Μέσα από live. Αυτό φιλοδοξεί να το διαφωνήσουμε πάρα πολύ.
0: Ναι, να μας πείτε λίγο τώρα.

0: κάνετε live στη Βόρεια Ελλάδα, που, τι ακριβώς θα κάνετε, για πείτε μας.
1: Είναι η πρώτη μας συναυλία που ας πούμε το ντεμπούτο, ξεκινάμε live για πρώτη φορά, είναι το Σάββατο που έρχεται, 12 Σεπτεμβρίου, σε ένα υπέροχο πολυχώρο, το Soul SKG, που είναι στην οδό 26 Οκτωβρίου, μου διαφεύγει το ακριβές νούμερο, είναι δυτικά, στη Θεσσαλονίκη, στην Ταράτσα.
0: Α, είναι πάνω σε Ταράτσα.
1: Είναι πάνω στην Ταράτσα, ναι. Είναι πολύ χώρος, έχει και άλλους χώρους, και εσωτερικούς ας πούμε. Είναι ένας πολύ καλόγουστα διαμορφωμένος χώρος, κτίριο κτλ. Από τον Δημήτρη τον Κούτρα και τους συνεργάτες του, τον ας το πούμε ιδιοκτήτη κτλ. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη προσφορά εκ μέρους τους, το ότι ξεκινάμε εκεί και η ώρα προσέλευσης είναι στις 8 και ξεκινάμε στις 9 και 4.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε έχουμε το πρώτο live στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Στο Soul Roof Stage.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο θα υποδεχτεί το Σάββατο, όπως μου είπες, όλο το συγκρότημά σας στην ταράτσα του.
1: Ναι.
0: Και θα, όποιος θέλει μπορεί να γράψει ας πούμε κορίτσια στον ήλιο live Soul Roof Stage για να βρει ή να πάρει το εισιτήριό του. Που είναι 10 ευρώ μόλις και προπόληση με 8 ευρώ. Είναι 26 Οκτωβρίου 104. Στη Θεσσαλονίκη είναι στην στάση γήπεδο Θερμαϊκού, που πηγαίνει το λεωφορείο 31, το 40 και το 40α.
1: Ναι, μάλιστα. Και όσο θέλει ας πούμε πιο ανατολικά μπορεί να πάρει το μετρό μέχρι κάποιο σημείο και μετά το λεωφορείο.
0: Ναι, και μετά το λεωφορείο ή εντάξει. Το θέμα είναι ότι εσείς ξεκινάτε, αυτό είναι το καλό. Θέλω να μου πεις και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος. Ποιοι είστε και τι κάνετε.
1: Λοιπόν, τα άλλα μέλη...
0: Είναι η Σοφία Γεωργατζή, είπαμε, φωνή.
1: Η Σοφία Γεωργατζή είναι στη φωνή και το μαγικό element, όπως λέω εγώ. Λοιπόν, είναι ο Μανώλης Πηλίδης στην κιθάρα, αλλά σε κάποια κομμάτια παίζει και μπάσο.
0: Ωραία.
1: Είναι ο Γιώργος Καλυφατίδης, πάλι στην κιθάρα, ένας εξαιρετικός δεξιοτέχνης, ο οποίος τώρα μόλις προσθέθηκε στην πάντα, ωραία. Ο οποίος όμως από πάντα γούσταρε και το στυλ μας και είμαστε πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ο Γιώργος παίζει μπάσο όταν ο Μανώλης παίζει κιθάρα. Ο Γιώργος παίζει και ακουστική κιθάρα σε άλλα σημεία. Είναι ο Ηλίας Πετρίδης στα πλήκτρα. Ένας αδελφικός φίλος από τα πολύ νεανικά μας χρόνια, όπως ήμουν και με τον Μανώλη.
0: Και εσύ, ο Βασίλης Τεργίου.
1: Και ο Βασίλης Τεργίου, ναι. Έχω αναλάβει τα τύπανα.
0: Ναι.
1: Ναι. Βασικά είμαι και πολυοργανίστας. Δηλαδή Μπράβο. Παίζω και πράγματα μέσα στα κομμάτια και κιθάρες και πλήξα.
0: Για την ενορχήστρωση που είναι, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ένα πολύ βασικό στοιχείο όταν γεννιέται ένα τραγούδι, όταν κλείνει, που βοηθάτε όλοι μαζί, τι κάνετε εκεί.
1: Οι ενορχήστρωσεις ξεκινάνε από μένα και φυσικά υπάρχει το input από όλους.
0: Μπράβο. Οπότε. Μας λείπουν πολλές φορές πολλά όργανα και ήχη μιας άλλης εποχής που ακούγαμε, γιατί πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε να μας τους θυμίσετε από ό,τι ακούσαμε τουλάχιστον λιγάκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελπιστούμε, ναι.
0: Μακάρι,
1: να καταφέρουμε κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Οπότε θέλω να μου πεις ξανά και πάλι, όποιος θέλει να βρίσκει τραγούδια σας, πού τα βρίσκει.
1: Λοιπόν, είναι στο Bandcamp.
0: Έτσι όπως λέγεται δηλαδή, Bandcamp. Σαν
1: Bandcamp,
0: να λέμε
1: δηλαδή, campus. Σαν να λέμε κατασκήνωση, ναι, από μπάντες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε μία λέξη.
0: Bandcamp σε μία λέξη.
1: Είναι κολλημένο,
0: ναι.
1: Και άμα χτυπήσει κορίτσια στον ήλιο.
0: Συγκρότημα.
1: Σίγουρα θα βγει.
0: Ή μπάντ, κορίτσια στον ήλιο, μπάντ.
1: Αυτό, σίγουρα θα βγει.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Βασίλη, συνονόματε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή αρχή σας εύχομαι. Το Σάββατο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σας ακούμε. Όποιος θέλει το απογεύμα, το βραδάκι κατά τις 9. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα περάσουμε μαγικά, πιστεύω.
0: Θα κλείσουμε με τη λευκή καταιγίδα.
1: Λευκή αγκαλιά.
0: Λευκή αγκαλιά, συγγνώμη, ναι, γιατί ναι, έχει και λευκή καταιγίδα ο Παύλος ο Παυλίδης. Σωστά, και μπερδεύομαι. Ναι. Λευκή αγκαλιά είναι αυτή.
1: Ψυχουργικά αυτό το κομμάτι είναι ακριβώς η θεματολογία της επανένωσής μας. Έτσι εμπνευστήκαμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια στήθα που τώρα ξαναξυπνά.
0: Καλή επιτυχία στα κορίτσια στον ήλιο λοιπόν σε όλους σας. Να είστε καλά.
1: Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.
1: Πολύ καλά.
0: Καλό πρωινό. Πηγαίνουμε στο μεσημέρι σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε και τη λευκή αγκαλιά των παιδιών και σε λίγο πάμε και σ' άλλα.

κάπως έτσι με τη λευκή αγκαλιά αποχαιρετούμε τα κορίτσια στον ήλιο. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχώρησαν. Και πηγαίνουμε σιγά σιγά και μια βόλτα στα νησιά, γιατί άρχισε να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Πηγαίνουμε στο μεσημεράκι μας, ήδη είναι 11 και 27 πρώτα λεπτά και από τώρα νιώθουμε τη ζέστη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι καλά κρατεί. Γι' αυτό λέω να επισκεφτούμε τη Φολέγανδρο τώρα με την Νατάσα Μποφίλιου.

0: κοιτά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπάε, Σερών.
4: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατακτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
3: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπάε, Σερών.
4: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
15: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
16: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
15: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
16: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
15: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
17: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα. Τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
18: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
19: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
20: Πρωτοπορία στη σκέψη.
19: Πρωτοπορία στα όνειρα.
20: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
19: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
2: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα να πάμε και στη ροή των ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό? Τι μπορούμε να διαβάσουμε στο cosmosnews.gr?

10 του μηνός έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε και έχετε και τα γενέθλιά σας. Να είστε καλά πάνω απ' όλα, με υγεία και ό,τι καλύτερο. Περαστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Περαστικά, σήμερα γιορτάζει η Κλιμεντίνη. Γιορτάζει ο Κλίμης. Χρόνια σας πολλά. Κλιμεντίνη, χρόνια σου πολλά. Σας είχα πει που είχαμε γνωρίσει την Κλιμεντίνη, που ήταν ένα κοριτσάκι τη Γαλλία που ήρθε με ποδήλατο στην Ελλάδα και κάπου την πέτυχα εγώ με το βανάκι στη διαδρομή από Σταυρό μέχρι, ανέβαινε για Σέρες και πήγαινε για τα σύνορα για να φύγει με το ποδήλατό της, θα ανέβαινε προς τη Γαλλία και πιο ψηλά από τη μου είπε και θα ξανακατέβαινε και όλα αυτά με το ποδήλατο. Και όταν της είπα πώς μπορείς, τόσες ανηφόρες, τόσα, μου λέει δυναμώνω τα πόδια μου. Από την άλλη μου λέει άσαρε Βασίλη που είναι και τζάμπα, ούτε βενζίνη λέει, ούτε πετρέλαιο, τίποτε. Μα λέω είναι δυνατόν να ξεκινάς από τη Γαλλία, να κατεβαίνεις στην Ελλάδα, να περνάς βουνά, κάμπους και τα λοιπά. Και μου λέει γιατί, καλοκαίρι είναι, ο καιρός είναι καλός, φοράουσε μακριά από κάμισα, γυαλιά, ειδικά καπέλα, και μου είπε επίσης ότι είχε και ένα sleeping bag και τα λοιπά μαζί της, και λέω δεν φοβάσαι, μου λέει προσέχω όσο μπορώ, με φιλοξενούν και κάποιοι άνθρωποι κατά τη διαδρομή. Μπράβο, κάνω λέει τη γυμναστική μου, είμαι 22 χρονών, οπότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Τώρα να το πεις ότι το κάνουμε αυτό εμείς στην Ελλάδα, λίγο δύσκολο να έχουμε τόσο θάρρος, έτσι δεν είναι? Παρ' όλα αυτά ελπίζω να είναι καλά η Κλιμεντίνη, θυμήθηκα τώρα το όνομά της. Και πάμε για λίγο στις έκτακτες ειδήσεις που έχουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας με λίγα λόγια. Για να δούμε τι έχουμε. Ο κύριος Σπυρακάκης είπε: επιστρέψαμε στους πολίτες 4 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα μέτρα μέσα σε 2 χρόνια. Στη Γάζα, μια τετραμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της από Ισραηλινά πυρά. Δυστυχώς εκεί ο βομβαρδισμός και ο πόλεμος συνεχίζεται. Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 14χρονων. Στην Αυστρία, μια 40χρονη πέθανε μετά το βιασμό της από τη σύζυγό της. Σενάρια για υπόθεση Πελικό. Ο Τραμπ έκανε δήλωση πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος του κυρίου Μαζονάκη γεννά διάφορα ερωτήματα που, όπως καταλαβαίνετε, ψάχνουν τώρα να βρουν ποιος φταίει και τι φταίει. Και ελπίζουμε να μην την πληρώσουν αθώοι άνθρωποι, γιατί κάποιοι αποφασίζουν στη ζωή τους να κάνουν διάφορες χρήσεις. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει ένα ελληνικό νησί που καταγράφεται ως το κρυφό διαμάντι της Ευρώπης, και αυτά τα κρυφά νησιά και τα κρυφά διαμάντια, καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά. Το Guardian, ο ανεξάρτητος Guardian, είπε για αυτό το προορισμό για ένα από τα καλύτερα νησιά και είπε ότι είναι η Κάρπαθος, ένα νησί που περνά κάτω από τα ραντάρ του μαζικού τουρισμού, είπε ο Guardian, και καταλαβαίνετε τι θα γίνει τώρα τον επόμενο καιρό. Λοιπόν, στην Κρήτη άλλοι 50 μετανάστες, λαθροπρόσφυγες, ας το πω έτσι, λαθρομετανάστες ανοιχτά των καλών λιμένων. Τρέχουν οι αρχές να τους μαζέψουν. Συνεχίζεται το κόλπο με την διακίνηση ανθρώπινων ψυχών, δυστυχώς. Και είχαμε ακρίβεια με καύσιμο την ενέργεια, νέα άνοδο σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καύσιμα, λόγω του ότι το πετρέλαιο Brent ανέβηκε και πάλι. Στην Αθήνα έρχεται η Αμάλ Κλούνεϊ, η γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ. Συνάντηση θα έχει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι η κοπέλα που μας βοήθησε πολλές φορές και αναφέρθηκε για τα μάρμαρα. Είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι και αυτή πρέσβης, μαζί με τις πρέσβεις, στο πλαίσιο της συνάντησης πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO κλπ. Τα γνωστά τα έχουμε δει και άλλες φορές αυτά. Και τώρα στην Κυψέλη, δεύτερη σακούλα βρέθηκε με οστά κοντά σε γήπεδο. Ήταν τυλιγμένα μέσα σε προβιά. Ψάχνουν να δουν οι ειδικοί αν είναι ανθρώπινα ή αν είναι κάτι άλλο. Σήμερα γίνονται και οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα. Είναι όλα αυτά τα νέα μέχρι τώρα, όλα όσα σας είπαμε.

Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάρκολης στο Βάλς των Ονείρων. Και πάμε λίγο στο Δήμο Σερών. Υπήρξε συνάντηση εργασίας για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Σερών Γεώργιος Τοψής. Συνάντηση εργασίας που έγινε για το Δημοτικό Στάδιο των Σερών. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων και φορέων. Καταγράφηκε σύγκληση απόψεων μεταξύ όλων αυτών και η Δήμαρχος Σερών δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση: θέλω να ευχαριστήσω τη βουλευτή Σερών κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και τον Υπουργό Εσωτερικών τον κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος εισάκουσε τις ανησυχίες μας σχετικά με το μέλλον του Δημοτικού Σταδίου Σερών και ανταποκρίθηκε θετικά στην ανάγκη για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισής του. Να δούμε πόσες φορές αυτό το γήπεδο θα αναβαθμιστεί, θα ξανααναβαθμιστεί, θα ξαναγίνει, θα ξανα... και στο τέλος πάλι θα βγει καμιά έρευνα που θα λέει ότι δεν έχει καλή στασιμότητα, στατικότητα. Τέλος πάλι, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, μην ακούτε τη λόγο, ελπίζουμε να πάμε όλα καλά. Από την πλευρά του τώρα, η κυρία Ραμπατζή δήλωσε: το ενδιαφέρον του Υπουργού Εσωτερικών του Θεόδωρου Λιβάνιου ήταν από την πρώτη στιγμή άμεσο για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου. Η δυνατότητα 1 εκατομμυρίου χρηματοδότησης είναι σημαντική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ο Δήμος Σερών ως επισπεύδων φορέας θα προχωρήσει απαραίτητες ενέργειες. Στόχος είναι οι Σέρες να αποκτήσουν ένα στάδιο αντάξιο της αθλητικής τους παράδοσης και να μπορούν να φιλοξενούσουν ακόμη περισσότερους πανελλήνους και διεθνείς αγώνες, κάνοντας τις Σερές και τους Σεραίους υπερήφανους. Στη συνάντηση επίσης ήταν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νικόλαος Φρυδάς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Παύλος Πουλιάκας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σερών Αριστοκλής Αναστασιάδης, ο πρόεδρος του ΣΕΡΕΣ 93 ο Στέφανος Θεοχαρίδης του Γυμναστικού Συλλόγου, του ΟΦΚΑ Σερών ο πρόεδρος ο Δαμιανός Αναστασιάδης, ο πρόεδρος των Μαραθωνοδρόμων Σερών ο Χρήστος Γατούλας, ο ταμείος του ΣΕΓΑΣ και πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνη Ιωάννης Λιούμπας, ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αναστάσιος Κουνούπης και συνεργάτες της κυρίας Φωτεινή Αραμπατζή. Και κάπως έτσι κλείνουμε και με αυτό το θέμα. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Θα το διαβάσετε το άρθρο, θα δείτε και φωτογραφίες στο cosmosnews.gr.

0: είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σας. Και στην παρέα μας προστίθεται και ο Θανάσης Αυγερινόγιος Διαμαντόπουλος. Ο Θανάσης στο ρεπορτάζ του. Καλημέρα Θανάση, πού σε βρίσκουμε?
1: Πολύ καλημέρα στον Κρίνο και εμείς στην Ήπεθρο, στα ξύλινα σπιτάκια. Δεν έχουμε πολλές πόρτες, έχουμε μία και αυτή την κλείνουμε το βράδυ μονάχα. Όλη μέρα ανοιχτή είναι.
0: Μπράβο, ωραία. Καλό
1: για, να επικοινωνούν οι ζωές της αυλής και να μπαίνουν και στο σπίτι μέσα.
0: Πολύ σωστά.
1: Τι δεν μπορεί τώρα να σηκωθεί το υδράποδο να χτυπήσει, να βάλει κλειδί να ανοίξει το χειρούργιο για να μπει μέσα.
0: Έλαντε. Οπότε ναι, πρέπει να είναι ανοιχτές οι πόρτες.
1: Οπότε εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα με πόρτες κλειστές και λοιπά. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο θέμα μας που ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, ο Τρίγος, και γίνονται γιορτές Τρίγου στα χωριά μας. Αλλά το πρώτο μας θέμα είναι που βρίσκονται σε μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει επιτέλους οι ιδιοκτήτες των

0: κινείτουν, είτε είναι αγροτεμάχοι, είτε είναι σπίτια, είτε καταστήματα, που είναι μισή Ελλάδα, είναι ενοικιάζει στην άλλη μισή. Ναι. Και αγροτεμαχίων. Mm-hmm. Επειδή από αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή σε 20 μέρες, θα ξεκινήσει η καταβολή των ενοικίων υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, δεν έχει ανοίξει ακόμη το σύστημα μητρώου ιδιοκτησίας ακινήτων η πλατφόρμα για να δηλωθούν οι τραπεζικοί αριθμοί των ιδιοκτητών που θα βάζουν τα χρήματα οι ενοικιαστές, οι μισθωτές. Οπότε πονάνε στην εγκύκλιο του ότι αν δεν γίνει πληρωμή από τον Οκτώβριο μέσω τραπεζικών λογαριασμών, θα έχουν πρόβλημα και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες με πρόστιμα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχουν δηλώσει μέχρι τώρα τίποτα και πουθενά.
1: Εννοείς η πλατφόρμα για να μπορεί να...
0: Ναι. Πότε... Και ζητάμε να γίνει αυτό το θέμα. Ναι. Να πάρει παράταση όταν θα είναι έτοιμο το σύστημα.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι ιδιοκτήτες, αλλά είναι κοινό το πρόβλημα. Και οι ενοικιαστές θα έχουν πρόβλημα και οι ιδιοκτήτες θα έχουν πρόβλημα. Ο ένας γιατί δεν θα βάλει το ενοικιό του στην τράπεζα και ο άλλος γιατί δεν θα το εισπράξει την τράπεζα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και αν μπει σε τράπεζα, θα σου πει εντάξει, 1 Οκτωβρίου πάει. Δίνει έναν λογαριασμό ο ιδιοκτήτης, πληρώνει ο ενοικιαστής. Ναι, αλλά αυτό για να ξέρει το σύστημα ότι έγινε η συναλλαγή πρέπει να έχει δηλωμένο ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού που θα μπαίνουν τα χρήματα. Που δεν μπορεί να το δηλώσει πουθενά. Οπότε. Έχουν προβλήματα οι φτωχοί, αλλά οι πλούσιοι περισσότερα.
1: Όλοι έχουν τα προβλήματά τους.
0: Ναι. Και το δεύτερο μας θέμα είναι, 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η αρχή της συνδίκτου, λέγεται. Είναι η εκκλησιαστική χρονιά, δηλαδή ο Ιανουάριος σε εμάς τους πολίτες, που είναι ο πρώτος μήνος του έτους, ξεκινάει στην εκκλησία από 1η Σεπτεμβρίου. Είναι η αρχή της συνδίκτου, λέγεται. Έτσι λοιπόν και η καλλιεργητική περίοδος των Σπαρτών ξεκινάει από 1 Σεπτεμβρίου για οργώματα, μετά σπορά και μετά συγκομιδή που πάει μέχρι 31 Αυγούστου τελειώνει το έτος. Έτσι λοιπόν, επειδή ξεκίνησε και η καλλιεργητική περίοδος και περισσότερο Σεπτέμβρη είναι ο μήνας του τρίγου, του σαμπέλου και των σταφυλιών, σε πάρα πολλά χωριά, σε όλη την Ελλάδα και στον Ομοσφαιρών, θα γίνουν γιορτές τρίγου, θα πατηθούν τα σταφύλια δημόσια από τα παιδιά, πώς γίνεται το κρασί κλπ. Και ήδη σήμερα κολλήθηκε, όπως μπαίνουμε στην Πεντάπολη, ένα μεγάλο πανό που λέει ότι η γιορτή τρίγου στην Πεντάπολη Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Η γιορτή τρίγου στην Πεντάπολη το Σάββατο?
0: Όχι αυτό το Σάββατο, το παράλληλο.
1: Να γίνουν και λίγο τα σταφύλια, γιατί ακόμη όλα δεν έχουν γίνει εντελώς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς έχουμε μία περιοχή που λέγεται Καλίντσα, που από αρχαιοτάτων χρόνων, όταν λέω αρχαιοτάτων, από το 1100-1200, από τους πρόπρωπου, γιατί είναι γραμμένο στα βιβλία που έγραψε ο αείμνηστος Νίκος Γουρούβας, τι καλλιεργούσε η Πεντάπολη. Ήταν μόνο καθμό και σταφύλια, δεν υπήρχε καμιά άλλη παραγωγή. Μπασμάς. Έτσι λοιπόν, στην Καλίντσα, η οποία έχει μια πλαγιά μόνο με νότιο άνεμο, λίγο ανατολικό, καθόλου βορρά, λίγο δυτικό, αλλά φουλ νότιο άνεμο, βγάζει τα σταφύλια πρόημα.
1: Ωραία, γι' αυτό έχουν γίνει, είναι έτοιμα λοιπόν για το πάτημα, για το πάτημα, είπες, τα πατητήρια θα γιορτάσει η Πεντάπολη.
0: Για το πάτημα, ναι, mm-hmm. Το θέμα είναι όμως, για να γίνει το πάτημα πρέπει να πάμε στο αμπέλι, να γονατίσουμε.
1: Εκεί και είναι το θέμα.
0: Και ο τρίγος είναι δύσκολος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο τρίγος βέβαια γίνεται τις πρωινές ώρες και τις βραδινές όταν ο ήλιος είναι εξαφανισμένος.
1: Σωστά.
0: Γιατί αν τριγάσει με τον ήλιο, γονατίζεις, έχει κανένα... Και τα τριβόλια δεν είναι ένα, είναι απλώνονται τα τριβόλια. Γονατίζεις και πάει το πόδι σου στο αγκάθι το τριβόλι που είναι σκληρό αγκάθι και λες αμά κάνεις wow, πριν να πιεις τσίπουρο ή κρασί.
1: Σωστά. Τι άλλο έχουμε?
0: Αυτά είναι τα νέα μας, τα οικονομικά. Ο Σεπτέμβριο.

0: Σεπτέμβρης είναι ο τελευταίος μήνας του τριμήνου Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί περιμένουμε τώρα να αρχίσουν τα μέτρα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που το πρώτο μέτρο ευνοϊκό για τους πολίτες ξεκινάει από αρχές Οκτωβρίου, το μήνα Νοέμβριο, που οι ενοικιαστές, αυτοί που ενοικιάζουν κατοικίες, πρώτες κατοικίες, θα πάρουν ένα ενίκιο δώρο.
1: Σωστά. Είναι το ενίκιο αυτό που έχει αναφερθεί από πέρσι, νομίζω.
0: Πέρσι εξαγγέλθηκε, πραγματοποιήθηκε και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου. Καλή
0: σημερινή. Καλή δύναμη.
1: Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Και εμείς σε λίγο και πάλι παρέα με πολύ πολύ μουσική και λιγότερα λόγια.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούρα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφτάκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλσε λάσ κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών, ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό, που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Περί τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για την απόκτηση κατοικίας Σπίτι Μου 3, με διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες υπό από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Εξετάζονται οι συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Επίδομα 3.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο νησί παρέχει ο Δήμος Νησίρου. Στελέχη της ΑΔΕ εντόπισαν 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα από την Κολομβία. 6 συλλήψεις, αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Δέσμοι μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσιτή στέγη. 51χρονος συνελήφθη στην Αυστρία καθώς φέρεται να νάρκωνε και να εξέδιδε τη σύζυγό του, η οποία τελικώς πέθανε από την κακοποίηση. 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ, αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν το Κογκρέσο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.

0: λέγαμε νέα υγεία για τους αγρότες νωρίτερα, να πούμε ότι πλέον έχουμε το νέο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μπορείτε να το διαβάσετε με λεπτομέρειες όσοι αγρότες μας ακούτε. Είναι υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγώ προβάτων. Από το 2027 προβλέπεται καθολική εφαρμογή. Οπότε το Υπουργείο ανακοινώνει και υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την οικία που υπάρχει πρέπει να τοποθετηθεί ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος στα εγωπρόβατα ηλικίας άνω των 6 μηνών. Αποτελεί προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά του στο πλαίσιο ενωσιακών ή εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης και παρεμβάσεων. Περισσότερα διαβάζεται στο cosmosnews.gr. Είναι όλη η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Διάβαζα για το, Aqua Mondis τώρα, που είναι ένα έργο για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα. Εκεί όπου η Θεσσαλία από τον Ντάνιελ, καταλαβαίνετε, κατέστρεψε και όλο το δίκτυο των τρένων. Τα τρένα τα οποία ακόμα πάσχουμε με τα τρένα, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το τρενάκι και να πάμε ένα ταξίδι για

παράδειγμα στη Βουλγαρία, στη Σόφια, να πάμε ένα ταξίδι στη Φιλιππούπολη, να πάμε ένα ταξίδι στο Βελιγράδι, στο Νις, οπουδήποτε. Διότι εδώ και πολλά χρόνια από την εποχή του COVID υπήρξε πρόβλημα και καταλαβαίνετε ότι και μετά το τροχαίο στο Τέμπι και μετά από τις πλημμύρες του Ντάνιελ και μετά από το κλέψιμο που πέφτει, ένα σύστολο κλέψιμο σε Χαλκό, σε γραμμές, σε καλώδια κλπ, δεν έχουμε ένα καλό δίκτυο τρένων. Υπήρχαν κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Τζιτζικώστα ότι θα υπάρξει μια και σύντομα μάλιστα ευρωπαϊκή γραμμή που θα κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα τη διαδρομή Αθήνα-Βελιγράδι για παράδειγμα ή Αθήνα-Σόφια. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με τις εξελίξεις από αυτό το έργο. Πάντως για αυτό που σας έλεγα για το Aqua Mondis, διαβάστε αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmosnews.gr. Δίνονται πάρα πολλά εκατομμύρια για να βρεθεί μια λύση και να γίνει μια πολύ ωραία ενέργεια από τα Υπουργεία που συγχρονίζονται μαζί για ως αντιπλημμυρικά έργα για να σωθούν και επιχειρήσεις και εκτάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Το βρίσκεται στην ενότητα περιφέρεια στο cosmosnews.gr με όλες τις λεπτομέρειες και την χρηματοδότηση. Όσοι φυσικά ενδιαφέρεστε μπορείτε να το βρείτε εκεί.

0: κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.
1: Και για να πάμε για λίγο στην ελληνική αστυνομία, είχαμε σύλληψη στις προχθές από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Σερών. Συνελήφθη ένας άντρας ο οποίος διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θράκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 120 ετών και συνολική χρηματική ποινή 2.300.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Συνελήφθη επίσης προχθές και άλλος ένας αλλοδαπός άντρας, καθώς σύμφωνα με καταγγελία το βράδυ της προηγούμενης μέρας διέριξε μια μονοκατοικία και αφαίρεσε 8 χρυσές λίρες, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με την δήλωση των παθόντα γύρω στις 15.000 ευρώ. Επίσης, σε βάρος του εκκρεμούσε το διοικητικό μέτρο της άρνησης εισόδου και διαμονής σε έδαφος Σέγγεν. Αλλοδαποί, οι οποίοι κλέβουν κιόλας, καταλαβαίνετε, ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, αυτά τα δύο νέα έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Ό,τι άλλο νεότερο έχουμε, το διαβάζετε στο cosmosnews.gr που και σήμερα είναι μαζί μας. Ο Μύρτος Πασχαλίδης και η Παυλίνα Βουλγαράκη μαζί μας τώρα με το τραγούδι «Κρυφά του κόσμου». Καινούριο τραγούδι, το γνωρίσαμε μέσα στο 2026.

Όταν ένας άνθρωπος φεύγει, είτε είναι επώνυμος είτε ανώνυμος, έχει συγγενείς που τον κλαίνε, ανθρώπους που τον αγάπησαν, φίλους που πονούν γι' αυτόν. Εμείς λέμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της Μαρίας και στην οικογένεια Βασιλοκοπούλη γενικότερα, που έχασαν τον αδερφό τους, και στους συγγενείς συλληπιτήρια. Πριν από λίγο ξεκίνησε η εξώδιος ακολουθία. Από όλους μας καλό παράδεισο να έχει και συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια. Επίσης και ταυτόχρονα έφυγε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας καλλιτέχνης που πολλοί αγαπούσαν, πολλοί άκουσαν τραγούδια τους, όλοι ακούσαμε. Συλληπιτήρια στους οικείους του, στους ανθρώπους που τον αγάπησαν και στους φίλους του που ήταν πολύ κοντά μαζί τους. Κατά τα άλλα, Ελένη Τσελγοπούλου τώρα. Σώπα και άκουσε στα αγαπημένα μας ελληνικά. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα των 12.30.

0: Λοιπόν, για να πάμε και πάλι για λίγο στα σχολεία, αλλά θα πάμε στην ΕΓΕΣΕΕ, γιατί έχουμε ένα άρθρο στο cosmosnews.gr με την επιμέλεια της Ελένης Ευστρατίου. Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης για όλους τους εργαζόμενους γονείς? Η άδεια έχει διάρκεια έως και 4 μέρες και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες. Όσοι θέλετε λοιπόν να μάθετε λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτό, θα σας συνιστούσαμε να μπείτε στο site www.cosmosnews.gr και να διαβάσετε αυτό το άρθρο, το οποίο μόλις ανέβηκε και έχει και λίγα περισσότερα στοιχεία. www.cosmosnews.gr. Επαναλαμβάνω, για να διαβάσετε περισσότερα. Διάλειμμα τώρα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
9: Site www.economousseres.gr.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

Πρωταθλητής Ελλάδα Σόφι συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάντερ Ζαουάι που ανήκει στην Μπαστιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσόν στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ. Καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.

εμάς τώρα θα γυρίσω, σε εμάς που αγαπάμε το περιβάλλον, τα δεντράκια, έχουμε φυτέψει πολλά στη ζωή μας και στεναχωριόμαστε κάθε φορά που ακούμε για φωτιές και άλλα τέτοια νέα. 11η φωτιά, 11η μέρα και συνεχίζει να σιγοκαίει η φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, ένα δάσος που, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε μεγάλο υψόμετρο στη χώρα μας, που επί πάρα πολλά χρόνια δεν είχε πάρει φωτιά ποτέ. Ξεκίνησε 31 Αυγούστου, ακόμη καίει 11 μέρες μετά. Το σημείο είναι και δύσβατο και δυσπρόσωπο, οπότε μόνο τα αεροπλάνα θα μπορούσαν να κάνουν δουλειά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ εύκολο να κάνουν και τα αεροπλάνα δουλειά. Η ζημιά χαρακτηρίζεται που έχει γίνει ως η ζημιά ενός αιώνα, γιατί πρόκειται για τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που υπήρξαν ποτέ στη χώρα μας σε τέτοιο υψόμετρο. Και λένε, χωρίς να ξέρει ακόμη κανείς, ότι προκλήθηκε από κεραυνό, που έναν αιώνα δεν είχε πέσει κεραυνός και τώρα βρήκε και έπεσε εκεί. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν σεβόμαστε τη φύση και το περιβάλλον μας και δεν τα προστατεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Φυσικά ακούσαμε εξαγγελίες για τα Καναντέρ ότι θα έρθουν σε κανένα δύο χρόνια. Υπάρχουν όμως και αεροπλάνα που κατασκευάζονται και στη Γαλλία και πιστεύω ότι και εκεί πρέπει να δώσει την προσοχή του ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να έχουμε πιο σύντομα αεροσκάφη στη χώρα μας να σβήνουμε τις πυρκαγιές, γιατί δεν σβήνουν αλλιώς. Χρειαζόμαστε ενίσχυση του στόλου πυρόσβεσης. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα στο Λούνα Πάρκ και η ώρα πλησιάζει 1 παρά τέταρτο.

Λοιπόν, για να πάμε σε μια πρώτη ανακοίνωση που έχουμε από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, που δεν είναι και η καλύτερη, γιατί έδωσε μια συνέντευξη σήμερα σε μια τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα από αυτή την ώρα που μιλάμε το βαρέλι είναι στα 102 δολάρια του Brent, του πετρέλαιου, ενώ πριν από δύο εβδομάδες ήταν στα 80. Μόλις έγινε κανένα δύο χτυπήματα, που για μένα επίτηδες γίνονται τα χτυπήματα αυτά, για να υπάρξουν υπερκέρδη και πάλι σε εταιρείες κολοσσούς. Και λίγοι νοιάζονται για το φτωχό κόσμο, το έχετε καταλάβει οι περισσότεροι. Είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα ανεβάζουν και τις τιμές των τροφίμων. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, που είναι υπουργός ανάπτυξης και βουλευτής του νότιου τομέα των Αθηνών. Αυτά είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Τώρα για ποιους θα είναι δύσκολος αυτός ο χειμώνας θα δείξει. Και φεύγουμε για να πάμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά Σερών.

αφήσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, αφού έκανε και τη δήλωση αυτή, και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται με το νερό, γιατί είχαμε ανακοίνωση και για το νερό στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Οπότε θα τη δούμε και αυτή την ανακοίνωση μετά το τραγούδι που θα έρθει τώρα από τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Ευστάθιο Δράκο.

η Σωτηρία Παρασκευή αύριο δυναμώνει τη μουσική για όλους μας και έρχεται στον κόσμο μας Σωτηρία Καλακίδα. Ξεκινά και τη δική της ραδιοφωνική σεζόν. Στις 5 το απόγευμα αύριο θα την ακούσετε στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Να πάμε για λίγο στο νερό τώρα. Από ό,τι είδα από την ανακοίνωση του Προέδρου του Νέου Σουλίου της Κοινότητας, δεν πίνεται το νερό, δεν είναι πόσιμο. Από ό,τι βλέπω στην επίσημη ανακοίνωση για την περιοχή του Χρυσού στο Δήμο Μανώλη Παπά, έρεται η σύσταση μη χρήσης του νερού, προς κατανάλωση, όπως είχε εκδοθεί πριν από 2 μήνες περίπου. Οπότε

χρυσό. Μπορείτε να πίνετε νερό, το νερό τηρεί πληρή τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού. Η ώρα είναι 1:50. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για την τροφιά. Κοντά μας είχαμε και το συνεργείο αυτοκινήτων Λιούσας. Κοντά μας ήταν και το cosmosnews.gr. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium.

0: premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρία κρίμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
7: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους εσάς. Τι κάνετε και πώς είστε? Πού σας πετυχαίνω, στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά, όπου κι αν είστε, καλώς ήρθατε στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026, το ρολόι μας λέει 1 και 8 πρώτα λεπτά. Και ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται κάθε μέρα να συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό για να είναι μια καλή ημέρα. Μερικές φορές αρκεί ένας καφές, ένα τραγούδι, ένας άνθρωπος που θα σου στείλει τι κάνεις και λίγη ησυχία μέσα στο κεφάλι σου. Και λέει Μανουηλίδου στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή. Γιώργος Μαζωνάκης, Ανήκω σε μένα.

0: Νίκο σε μένα και στα όνειρά μου, Γιώργος Μαζονάκης. Ξέρετε ότι η δική μου εκπομπή είναι καθαρά ψυχαγωγική, οπότε δεν θα αναλύσω και το δυσάρεστο γεγονός. Και τώρα πάμε να σας πω για εμένα. Δεν ξέρω τι έχει πάει λάθος με εμένα αυτή την εβδομάδα. Εγώ πάντως τη Δευτέρα την έχω ήδη αποχαιρετήσει. Για μένα η εβδομάδα ξεκίνησε από την Τρίτη και σας το είπα. Δευτέρα δεν υπήρχε. Και σήμερα που κανονικά είναι Πέμπτη, εγώ μέσα μου την έχω κάνει Παρασκευή. Ναι, έχω πει αντίο και στη Δευτέρα και στην Πέμπτη και έχω ήδη φτάσει στην Παρασκευή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή την εβδομάδα με τις μέρες. Μάλλον το μυαλό μου αποφάσισε να κάνει οικονομία χρόνου και να τις προσπεράσει. Οπότε, αν και εσείς αισθάνεστε ότι είναι Παρασκευή, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Αν πάλι ξέρετε ότι είναι Πέμπτη και είστε πιο οργανωμένοι από μένα, βοηθήστε με λίγο να επιστρέψω στο ημερολόγιο. Όπως και να έχει, Πέμπτη Παρασκευή, στο μυαλό μας έχει σημασία ότι είμαστε μαζί. Και θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες και θα έχουμε μουσική, όμορφες κουβέντες, πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας και φυσικά τις δικές σας μικρές σκέψεις της ημέρας. Γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις πάντα, αρκεί να έχουμε καλή παρέα. Και αυτή την παρέα την έχουμε εδώ, στη συχνότητα του Cosmos Radio στους 93. Πριν προχωρήσω στο επόμενο τραγούδι, να υπενθυμίσω για όλους εσάς ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή. 23 21 0 63 33 33. Μπορείτε να καλέσετε να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε εσείς, να αφιερώσετε ακόμα καλύτερα σε κάποιον, να μας πείτε μια καλησπέρα. Αλλά αν πάλι δεν το έχετε με το τηλέφωνο, 93fmstudio@gmail.com, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και εμείς να το διαβάσουμε με χαρά στον αέρα.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

Πάμε να ανεβάσουμε λίγο την ένταση. Να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας. Πένι Μπαλτατζή και Swing Cats στο εξωτικό χαρμάνι.

περνάμε στην πρώτη σκέψη της ημέρας. Δεν χρειάζεται να εξηγείς τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν συνεχώς ότι πρέπει να εξηγούν τις επιλογές τους. Γιατί έφυγαν, γιατί δεν απάντησαν, γιατί άλλαξαν ή γιατί δεν θέλουν κάτι πια. Όμως δεν χρειάζεται κάθε απόφαση να περάσει από επιτροπή. Αν κάτι δεν σου κάνει καλό, έχεις το δικαίωμα να φύγεις. Αν κουράστηκες, έχεις το δικαίωμα να σταματήσεις. Και αν άλλαξες γνώμη, έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις δρόμο. Δεν χρωστάμε σε όλους εξηγήσεις για τη δική μας τη ζωή.

Φυσικά, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, μπορείτε να επισκεφτείτε το cosmosnews.gr. Για ό,τι αφορά τη μουσική και ό,τι διοργανώνουμε εμείς εδώ στο σταθμό, cosmosradio.gr. Και για τους λάτρεις της ξένης μουσικής, cosmosradio.eu. Γιατί θέλουμε το Cosmos Radio στο 93 να είναι κάτι περισσότερο από μουσική. Να είναι η παρέα σας, αλλά και ο τρόπος να ξέρετε τι γίνεται γύρω σας. 23 21 0 63 33 33, το τηλέφωνο της εκπομπής, και 93fmstudio@gmail.com, όπου μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Περνάμε στους Stereomatic, στο τραγούδι Αγόρι μου.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τίτο κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Την χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά παστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ξέρετε τι σκέφτομαι καμιά φορά? Γιατί βιαζόμαστε τόσο? Βιαζόμαστε να ξυπνήσουμε, να ετοιμαστούμε, να φύγουμε, να φτάσουμε στη δουλειά μας, να τελειώσουμε τη δουλειά μας, να προλάβουμε να πάμε κάπου, να γυρίσουμε στο σπίτι, να μαγειρέψουμε, να τακτοποιήσουμε, να απαντήσουμε στα μηνύματα. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, είμαστε τόσο κουρασμένοι που θέλουμε απλώς να ξαπλώσουμε. Και κάπως έτσι περνάει μία ολόκληρη μέρα, και μετά άλλη μέρα, και μετά άλλη μία, και αναρωτιέμαι πότε ακριβώς προλαβαίνουμε να ζήσουμε. Γιατί έχουμε κάνει την καθημερινότητά μας έναν διαρκή αγώνα δρόμου, χωρίς καν να υπάρχει πάντα κάποιος πραγματικός λόγος που τρέχουμε. Βιαζόμαστε ακόμα και για πράγματα που δεν χρειάζεται να γίνουν σήμερα, τώρα. Έχουμε μάθει να λέμε γρήγορα, γρήγορα, πρέπει να προλάβω, τι ώρα είναι. Αυτό το τι ώρα είναι, εγώ το έχω κάνει κομποσκήνη, παιδί μου. Έχω ακόμα τόσα να κάνω. Και το πιο παράξενο είναι ότι πολλές φορές, ακόμα και όταν έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, δεν ξέρουμε πώς να τον χρησιμοποιήσουμε. Και ξεκινάμε και λέμε, βαριέμαι τώρα, τι να κάνω. Τι να κάνεις? Έχουμε ένα φλιτζάνι καφέ μπροστά μας και αντί να πιούμε τον καφέ μας, κοιτάμε το κινητό. Πάμε μία βόλτα, αλλά αντί να σκεφτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε όταν επιστρέψουμε, μιλάμε με έναν άνθρωπο, αλλά παράλληλα σκεφτόμαστε την επόμενη υποχρέωση που έχουμε να κάνουμε. Σαν να είμαστε συνέχεια ένα βήμα μπροστά από τη στιγμή που ζούμε. Και είναι πολύ κουραστικό. Δεν κουραζόμαστε μόνο από αυτά που κάνουμε, κουραζόμαστε και από όλα όσα σκεφτόμαστε να κάνουμε. Επόμενο τραγούδι, πολύ πολύ αγαπημένο και δεν θα λείπει από καμία εκπομπή, και μην ακούσω Κιχ, Δειλά, Κώστας Λιβαδάς και Νίνο Μαζάνη.

Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά της αυτοκτονίας. Και ίσως είναι από εκείνες τις ημέρες που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζονται όμως τα σωστά λόγια. Γιατί πίσω από έναν άνθρωπο που χαμογελάει μπορεί να υπάρχει μία μάχη που δεν γνωρίζουμε. Πίσω από το είμαι καλά μπορεί να υπάρχει ένα δεν είμαι καθόλου καλά. Και κάποιος δεν κατάφερε ακόμα να πει αυτό που ήθελε. Και γι' αυτό ίσως αξίζει σήμερα να θυμηθούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Να ρωτάμε. Όχι από περιέργεια, αλλά από ενδιαφέρον. Να μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο «Είμαι εδώ». Να ακούσουμε χωρίς να βιαστούμε να δώσουμε λύσεις. Να μην υποτιμάμε αυτό που νιώθει ο άλλος, λέγοντας «Έλα μωρέ, θα περάσει». Γιατί μπορεί για εμάς να φαίνεται μικρό, αλλά για κάποιον άλλον εκείνη τη στιγμή είναι ολόκληρο το βάρος του κόσμου. Και κάτι ακόμα. Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί για να νοιαστούμε. Γιατί ο άλλος θα πει: «Αν δεν είμαι ψυχολόγος, μήπως θα χρειαστείς έναν ψυχολόγο». Μπορούμε απλώς να ακούσουμε και δεν κοστίζει τίποτα. Μπορούμε να μείνουμε δίπλα, να ενθαρρύνουμε έναν άνθρωπο, να ζητήσει βοήθεια όντως από κάποιον ειδικό, αλλά να μην το πούμε. Να μην το κρίνουμε και το πούμε. Και αν κάποιος που μας ακούει σήμερα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, θέλω να του πω μόνο αυτό. Μην το κουβαλάς μόνος σου. Μίλησε. Σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, σε έναν ειδικό, σε κάποιον που μπορεί να σταθεί πραγματικά δίπλα σου. Το να ζητήσεις βοήθεια δεν είναι αδυναμία. Αυτό να το γνωρίζετε. Είναι ένας τρόπος να προστατεύεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα της σημερινής ημέρας. Να είμαστε λίγο πιο παρόντες ο ένας τον άλλον. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για κάποιον ένα τηλεφώνημα, μια αγκαλιά, μια κουβέντα ή ένα απλό «Είμαι εδώ». Θέλεις να μιλήσουμε?

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και την ατζέντα μας, να δούμε τι γίνεται σήμερα στις Σέρρες. Η ένατη γιορτή τέχνη συνεχίζεται στο πρώην στρατόπεδο Μανουήλ Παπά στις 9 η ώρα και η διοργάνωση παρουσιάζει μία βραδιά με ροκ. Τρεις μπάντες, τρεις διαφορετικές μουσικές διαδρομές και μία βραδιά αφιερωμένη στη ροκ σκηνή των Σερρών. Εμείς θα πάμε σε Mr. Μπατσάτσα και πες μου μια λέξη. Είστε στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Εμμανουηλίδου.

0: Κόσμος στους 93. Στους 93.
1: Πριν όμως συνεχίσουμε με την αγαπημένη μας ατζέντα που αφορά τον Μουσερόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Στις Σέρρες είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου, δεν προβλέπεται βροχή, παιδιά, ευτυχώς. Η Αθήνα είναι στους 33, η Θεσσαλονίκη επίσης στους 33, το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, τα Χανιά στους 32 και η Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς. Επόμενο τραγούδι, Κώστας Αργυρός, μετά από εσένα.

0: Μετά από εσένα δεν έχει μετά Κωνσταντίνος Αργυρός. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα πήγε πάλι δύο. Μόλις δύο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι δύο. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, λάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήτες παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνία 6933 011 495.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Περί τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για την απόκτηση κατοικίας Σπίτι Μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες υπό από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Εξετάζονται οι συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Επίδομα 3.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο νησί παρέχει ο Δήμος Νησίρου. Στελέχη της ΑΔΕ εντόπισαν 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα από την Κολομβία. 6 συλλήψεις, αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Δέσμοι μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσιτή στέγη. 51χρονος συνελήφθη στην Αυστρία καθώς φέρεται να νάρκωνε και να εξέδιδε τη σύζυγό του, η οποία τελικώς πέθανε από την κακοποίηση. 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ, αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν το Κογκρέσο.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στον δικό μας κόσμο, εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Στο μικρόφωνο η Κέρι Μανουηλίδου και έχουμε στην διάθεσή μας άλλη μία ώρα για μουσική και όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε. Περνάμε σε επόμενο τραγούδι, Άλκης της Πρωτοψάλτη και το Σ' Αγαπώ. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, θέλω να υπενθυμίσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνετε μέλος της εκπομπής, μέρος της εκπομπής. Μπορείτε να καλέσετε στο 2321-06-33-33 να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, αν θέλετε να αφιερώσετε ένα κομμάτι, μία καλησπέρα ή και στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε και εκεί να στείλετε το μήνυμά σας και εμείς να το διαβάσουμε στον αέρα, εάν φυσικά το επιθυμείτε.

Και τώρα θα ξανανοίξουμε την ατζέντα, γιατί απόψε στις Σέρες έχουμε φόνο. Ναι, καλά ακούσατε, φόνο. Μόνο που αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να καλέσουμε την αστυνομία, έχουμε ήδη τον άνθρωπό μας, τον επιθεωρητή Drake. Απόψε, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων, έρχεται ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα. Ένας φόνος, μία μυστηριώδης υπόθεση, αλλά και 16 ύποπτοι. Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Γιατί όλοι μπορεί να έχουν ένα κίνητρο, όλοι μπορεί να κρύβουν κάτι. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιος από αυτούς ξέρει πολύ περισσότερα από όσα λέει. Ο επιθεωρητής Drake μαζί με τον αρχιφύλακα Plond αναλαμβάνει να βρει τον ένοχο. Και αν έχετε δει ήδη τη συνέντευξη του Σπύρου Πούλη που φιλοξενήσαμε, ξέρετε ότι αυτή η υπόθεση δεν πρόκειται να λυθεί τόσο εύκολα. Γιατί το ωραίο με ένα καλό μυστήριο είναι πως μέχρι την τελευταία στιγμή νομίζεις ότι έχεις καταλάβει το ποιος είναι ο ένοχος και μετά έρχεται η ανατροπή. Ξανασκέψου το. Αν σας ενδιαφέρει το μυστήριο, η κωμωδία, οι ανατροπές και γενικά οι ιστορίες που σε κρατούν σε εγρήγορση, απόψε έχετε μία πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση, ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων και ώρα 9 και 4. Σας περνάω σε Λοκομόντο και στο τραγούδι Φραγκοσυριανή.

Τρίτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026 και κάπου εδώ πρέπει να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κλιμεντίνη, Κλιμεντίνα, Μινοδόρα, Μητροδόρα, Πουλχερία, Πουλχερίτσα και Πουλχέρι. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό, τις καλύτερες και θερμότερες ευχές μας.

0: θα πάμε στο Κα και στο τραγούδι «Δεν μιλάμε».
1: Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου στο πλευρό σου εγώ.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε στο παιχνίδι.

0: γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες

ΜΕΣ. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το

0: ή το σπίτι.
1: Ένα στο λεπτό.
2: Τον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 29χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζα.
3: Κόσμος στους ιατρείς.
0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο λόγος για τον 29χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ

Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Πριν όμως σας αποχαιρετήσω, πάντα σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Το τραγούδι σήμερα λοιπόν που σας αφιερώνω είναι Χάρης Αλεξίου και Ζήτα μου ό,τι θες.

0: ξενοδοχείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα. Τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ ασχολικά.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στην Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery.

0: Δέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόσημα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερ και Παναγίτσα Λδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας.

0: Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Στις 6 Νοεμβρίου, η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Κατηγορούμενοι ο πρόεδρος του ΟΣΕ την εποχή του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχθηκε ως το καλοκαίρι του 25 και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security. 10 ημέρες μετά την εκδήλωσή της, η φωτιά στην κορυφή της τραπεζίτσας πάνω από την Γκόνιτσα έχει ενεργές εστίες σε διαφορετικά σημεία του βουνού. Σύλληψη 14χρονου στο Μεσολόγγι, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα μία μητέρα και τα κοριτσάκια της σε παιδικό καρότσι και στη συνέχεια της εγκατέλειψε. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.703 μονάδες. Αναφορές για 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες από φωτιά σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Ξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς στη μικρή σκηνή. Μία παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα,

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Ανακαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
5: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
4: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
5: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
4: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
5: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
5: Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι.

0: με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφη έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
1: Κοσμός στους 93.

0: Είμαι η Φίνη Τραγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Τσαλιγόπουλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμά

0: βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμι Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπρόβατων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ.

0: που διαχαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλας, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
3: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
2: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
3: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
2: Βέρο υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
3: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπάε σε ρόλο.
9: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
10: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
11: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
17: Η μαύρη χείρα.
8: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπάε σε ρόλο.
9: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
20: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνι.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Τα Προόδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Από τη ογκωμένη πολυστερίνη τη Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορα.
7: Όταν ξέρει, ξέρει.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium τη εξωτερική θερμομόνωση.
10: Μοσχοβολάει ο τόπο στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικό σα φούρνο του χωριού. Όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεο συναντά το ολική. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπω παλιά. Με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοκολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332.

0: Κυριακίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα πήγε 7 και 9 πρώτα λεπτά. Σας καλωσορίζουμε στην απογευματινή συντροφιά.
1: Για τη σερένα.
0: Ευχόμαστε καλό απόγευμα σε όλους και όλες εσάς, από όπου και αν μας ακούτε. Μαρίνα.

Σήμερα εμείς παρέα θα είμαστε για μία ώρα με ανοιχτά παράθυρα, έτσι να ακούμε και τους θορύβους της πόλης έως τις 8. Λίγο αργότερα η Ατζελίνα από τις 8 έως τις 9 και κάτι θα είναι κοντά μας. Και να και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Πέρα από εμάς, τα αγαπημένα μας και ο κόσμος που αλλάζει.

δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

κάποια μέρα και θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει.

0: Το θυμηθήκαμε από τον Παντελή Θαλασσινό.
1: Με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώ.
0: Λίγο νωρίτερα η Νατάσα από Φίλιο και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τον Υπνοβάτη. Ο Παύλος Παυλίδης θα συναντηθεί μαζί μας τώρα λίγο πριν το διάλειμμα με το τραγούδι «Όταν πεθαίνει γύρω κάθε μορφιά».
2: Όταν πεθαίνει γύρω κάθε μορφιά, ακούω το σφίγμα σου να χτυπάει μέσα στο στήθος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Βρες στο ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ σε ρόλο.
5: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
4: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ σε ρόλο.
5: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
14: Προπόληση more.com.
15: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
16: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο. Και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνι.

Πέννη Μπαλτατζή με το εξωτικό Χαρμάνι έκανε τη δική της φασαρία πάντως, την έκανε. Και η Πέννη Μπαλτατζή και η Νατάσα Μποφίλιου και οι φωνές του Γιάννη Κότσιρα, του εκλεκτού και αγαπημένου μας φυσικά Μίλτου Πασχαλίδη, ο οποίος ετοιμάζεται και για τη μεγάλη του συναυλία στην Γιορτή Τέχνης. Έχετε κερδίσει ακροατές μας τα ανάλογα εισιτήρια. Η Πιξλάξη να δώσω Κράτης Μάλαμα, η Χαρούλα Αλεξίου, Γλυκερία και όλοι οι πολύ αγαπημένοι μας τραγουδιστές. Τον τελευταίο καιρό έχουμε άλλη μια πολύ αγαπημένη και είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα. Οπότε λέω να την επισκεφτούμε. Πριν όμως από την Μαριάννα, θα θυμηθούμε κάτι άλλο, την Δεσποινής Τρίχρωμη, με την επιτυχία του τραγούδι της που το ακούμε συνήθως μετά τις 12 το βράδυ με τίτλο «Σιωπή για σένα». Άλλο μουσικό ύφος, άλλες τιμές της Αθήνας στη μουσική που έρχονται παντού σε όλη την Ελλάδα από τις Σέρες και την Πλατεία Εμπορίου. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς.

βλέπω ρίχνετε και μια ματιά μερικοί που περνάτε πάνω στο σταθμό. Εμείς εδώ είμαστε. Τα φώτα μας δεν είναι πάρα πολύ δυνατά γιατί μας αρέσουν τα χαλαρά φώτα και τα λαμπατέρ. Κυρίως τα πορτοκαλί, Ιωάννα. Και ελπίζουμε να σας αρέσουν και εσάς. Για να ξεκουράζετε το πνεύμα σας, γιατί αυτό κάνει το πορτοκαλί. Και να σας πω ότι αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο email με κάποιο αγαπημένο τραγούδι, κάποια παρατήρηση, κάποια κουβεντούλα, κάποια συζήτηση, το email μας είναι το 93fmstudio@gmail.com. Να επαναλάβω, 93fmstudio@gmail.com, μόνο για τους ακροατές. Ο Γιώργος Ανδρέου, Άγιος ο Έρωτας, και αμέσως μετά έρχεται ο Sting.

θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπά.

Λοιπόν, ένα όμορφο κορίτσι και κυρίως έτσι δυναμικό, με αξιοπρεπέστατη δομή στο χαρακτήρα της και με πολύ ωραίες μουσικές επιλογές ετοιμάζεται να έρθει εδώ στην παρέα μας. Οπότε σιγά σιγά εγώ να τα μαζεύω για να αφήσω και το χώρο λίγο στην Αντζελίνα ολόκληρο. Εύχομαι σε όλους σας καλή συνέχεια για τις επόμενες στιγμές που θα βρεθείτε μαζί της. Αύριο το πρωί στις 10.30 συντροφιά. Έως τότε, γεια σας, καλό βράδυ, καλά να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι όλες και όλοι να είσαστε καλά. 6 τα λεπτάκια μας μετά τις 8, είναι 10 Σεπτέμβρη, είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, οπότε έχουμε και εκπομπούλα, θα είμαστε μαζί παρεούλα μέχρι και τις 9. Έχουμε μπει αισίως και στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, αν και φθινόπορο δεν έχουμε δει ακόμη. Έπεται όμως στις επόμενες ημέρες από ό,τι έχω δει. Θα μας δροσίσει λιγάκι, εδώ στην πόλη των Σερών τουλάχιστον.

σήμερα λίγο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας διαφορετικά. Καθώς χθες έφυγε και από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έτσι απρόσμενα ξαφνικά.

Και κάπως έτσι μαζί του χάθηκε και ένα κομμάτι της παιδικής εφηβικής μας ηλικίας. Αγαπητός καλλιτέχνης πάρα πολύ, από όλο τον κόσμο, από κάθε είδος μουσικής νομίζω. Είναι από τους λίγους ήταν μάλλον από τους λίγους καλλιτέχνες που θα τον άκουγαν και οι ροκάδες, θα τον άκουγαν και οι μεταλλάδες και οι λαϊκοί. Γενικότερα είχε μία απήχηση σε τεράστιο κοινό. Ίσως και από τον τρόπο ζωής του, δεν ξέρω, μπορεί και γι' αυτό. Αφιερωμένο λοιπόν το πρώτο τραγούδι στη Μη Σένεκεν, στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ξημερώνει πάλι». Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Σε στίχους και μουσική του Σταμάτη του Κραουνάκη, μια υπέροχη συνεργασία. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έτσι να τιμήσουμε αυτόν τον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδικα, θα έλεγε κανείς, από τη ζωή εχθές. Όμως τουλάχιστον έζησε με τον τρόπο που ήθελε, έκανε τα πράγματα που ήθελε, έζησε τη ζωή που επιθυμούσε και έφυγε πραγματικά σαν ένας πραγματικός rockstar, ίσως.

Εμείς θα γυρίσουμε πίσω στο 1996. Θα πάμε να βρούμε τους μπλε. Θα ακούσουμε ένα εξής αγαπημένο τραγούδι.

Μουσική του Γιώργου Παπαποστόλου, σε στίχους του Γιώργου Παρόδη, με την υπέροχη φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Ακούμε το τραγούδι «Φοβάμαι».

Λοιπόν, άκου να δεις τι έχω πάθει τις προηγούμενες ημέρες. Πλέον εντάξει, λίγο δύσκολα θα μου κάνει εντύπωση τραγούδι, θα μου αρέσει πάρα πολύ ή μπορεί και να με συγκινήσει. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι καινούριο, δεν ξέρω πραγματικά. Όχι, είναι πριν 7 μήνες ρε παιδιά, φαντάσου. Λοιπόν, έχει... τέλος πάντων, έχει κυκλοφορήσει πριν 7 μήνες, εδώ διαβάζω. Εγώ το ανακάλυψα τις προηγούμενες ημέρες, βασικά, να σας πω την αλήθεια. Πιο έντονα εχθές, τι να σας πω, ότι δεν ξέρω, με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι η Μαριάν Κατσιμίχα μαζί με τον Μινά Πασπαλά, αν το λέω το παλικάρι σωστά, αν το προφέρω το όνομά του ανθρώπου σωστά. Και είναι το τραγούδι «Ψυχή Μπουκλωτή». Μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Με συγκίνησε πάρα μα πάρα πολύ. Τέτοια νομίζω συγκίνηση να το πω. Είχα να πάθω από τον Μπάκουλη. Από τον Μπάκουλη που είχε βγάλει τον επίλογο. Ναι. Και είναι ένα από αυτά τα τραγούδια τέλος πάντων που λάτρεψα και είναι στην εβδομάδα μέσα, δηλαδή είναι τα top που υπάρχουν στο μυαλό μου και παίζουν στο repeat στο κεφάλι μου μέσα.

ακούει το Φοφίκο μου, θέλω πάρα πολύ να σου το αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Πάρα μου πάρα πολύ. Φοφικάκι μου, αν ακούς είναι για σένα.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων.

0: Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και από το διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30. Ήδη περάσαμε και ακούμε το σειριάλ Killing Time. Για μισή ωρίτσα θα είμαστε ακόμη μαζί παρέα και αυτό το βράδυ Πέμπτης. 2-3-21-0-63-3-33 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας.

Εδώ λοιπόν τα τραγούδια που αγαπάμε στο ραδιόφωνο που δεν αντιγράφει και δεν αντιγράφεται στους 93 και πάμε λοιπόν σε άλλα νέα να δούμε τι γίνεται στη γιορτή τέχνης των Σερών, ρε παιδιά. Λοιπόν, διανύουμε την ένατη γιορτή τέχνης και σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, όχι ένα μάλλον, τρία συγκροτήματα είναι σήμερα στην γιορτή τέχνης. Η Spirit Maze, η Ενδών Σκαπτέ και η Soup Lights συναντιούνται λοιπόν σήμερα στη σκηνή της γιορτής τέχνης των Σερών για μια βραδιά με δυνατές κιθάρες, ανεβασμένα ντεσιμπέλ και την ένταση στο τέρμα. Τρεις λοιπόν σεραϊκές μπάντες, τρεις διαφορετικοί ήχοι, ένα αυθεντικό Seres Rock. Λοιπόν, σήμερα 5η 10 Σεπτέμβρη στο πρώην στρατόπεδο του Εμμανουήλ Παπά, η προσέλευση εντάξει λέει 8 η ώρα, άμα πάτε κι εσείς τώρα στις 9 δεν σας διώξουν και όλους φαντάζομαι, να πούμε ότι η είσοδος είναι στα 7 ευρώ και η είσοδος είναι ελεύθερη για αμαία και παιδιά έως 11 ετών. Σήμερα λοιπόν στις 9 ξεκινάει μια πάρα πολύ ωραία βραδιά στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά με τα τρία αυτά συγκροτήματα του νομού Σερών. Και πότε έχουμε τώρα, διαβάζω, Παρασκευή 11. Ναι, λοιπόν, ωραία, τέλεια. Και από πάνω ακριβώς διαβάζουμε ότι θα είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, παιδιά, εδώ αύριο, Παρασκευή. Από τις κακές συνήθειες μέχρι τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, δίνουμε ραντεβού κάτω από τη σκηνή για ένα live που θα μας μείνει αξέχαστο. Και πάλι στο στρατόπεδο του Εμμανουήλ Παπά, ώρα προσέλευσης στις 10. Για όσους δεν έχετε λάβει ακόμα, δεν έχετε αγοράσει τα εισιτήριά σας, μπορείτε να τα αγοράσετε από το καφέ Αμάν και από το Juice Bar Λεωφόρος Μεραρχίας 12, και το καφέ Αμάν βρίσκεται στην Χατζηγιακόβου 12. Αύριο λοιπόν θα είναι και ο Μιλτιάδης Πασχαλίδες εδώ στην πόλη μας. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει αυτή η δυνατή συναυλία. Και εμείς πάμε να περάσουμε σε Nouvelle Vague, In a Manner of Speaking, το τραγούδι που θα ακούσουμε.

αυτή λοιπόν ήταν η υπέροχη Hooverphonic. Στο τραγούδι Mad About You. Και περνάμε. Stone Stink. Ένα εξίσου αγαπημένο τραγούδι γι' αυτό, διαχρονικό. Ξέρω, εμένα μου κάνει πολύ φθινόπωρο χειμώνα, ειδικά έτσι όπως ξεκινά. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι Shape of My Heart.

αυτό το τραγουδάκι για σήμερα μέσα από την φωνή της Αλπή. Τι χαμό έχει κάνει και αυτό το τραγουδί. Πριν πόσο καιρό έχει που βγήκε, κάποια 7 χρόνια ξέρω εγώ. Πριν 10 χρόνια παιδιά. Πόσο γρήγορο περνάνε τα άτιμα. Lost on You το τραγούδι που ακούμε.

νέα τώρα, άσχετο ρε παιδί μου, αλλά να κουβέντα να γίνεται έτσι λίγο πριν κλείσουμε, να μην συγχυστώ, θα συγχυστώ. Πετυχαίνω που λέτε μια κοπέλα τυχαία στο TikTok. Από αυτά τα βιντεάκια, ξέρεις, που σε εμφανίζονται, δεν ξέρω, ο αλγόριθμος επιλέγει καμιά φορά λόγω, ξέρω εγώ, πάντων, σε ρέα η κοπέλα ρε παιδί μου. Βγήκε με το καρκίδιό της το κορίτσι να κάνει τη βόλτα του κτλ. Ξέρετε πού, σε ποιο πάρκο τώρα, να σας πω, εκεί που είναι το πάρκινγκ, εκεί προς την Χατζιακόβου, στην Έγκλης, εκείνο το πάρκινγκ, που έχει ρε παιδί μου ένα παρκάκι εκεί πέρα και μαζεύεται και εκεί κάθε καρδιασκαρίδι, έτσι. Πήγε η κοπέλα τέλος πάντων με το κατοικίδιό της. Θα κάνει και την ανάγκη του ρε παιδί μου, okay, εννοείται, και εννοείται τα μαζεύεις, έτσι. Σαν πρώην ιδιοκτήτρια σκύλου, τουλάχιστον το 95%, το 97% από εμάς τα μαζεύαμε. Anyways, η κοπέλα ήταν λοιπόν μία από τους ανθρώπους που όντως με κρατημένο σακουλάκι και τα λοιπά τα μαζεύει. Πετιέται, πετάγεται εκεί πέρα μια κυράτσα από τις γνωστές και της κάνει παρατήρηση, αούα, και πάρ το έτσι από εδώ, πάρ το σκύλο από εδώ, βρωμίζει και εδώ παίζουν παιδιά και το ένα και το άλλο, και βγάζει η κοπέλα ρε παιδί μου βίντεο. Τι γίνεται στο πάρκο, δηλαδή, λέει, βρωμίζει ο σκύλος στο πάρκο, παιδιά, δείτε λέει πως βρωμίζει ο σκύλος στο πάρκο, και είχε κάθε λογής φυσικά σκουπίδια.

κυνηγεδάκι, ξέρω εγώ, από μπουκάλια πλαστικά, χαρτοπετσέτες, από σάντουιτς, από χαρτιά κάθε λογής, κουτάλια, πλαστικά, δεν ξέρω εγώ τι. Και ό,τι μπορείς να φανταστείς, την πείραξε την άλλη, την πυθικομούρα, ξέρω εγώ, sorry κιόλας για το χαρακτηρισμό, δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ, την πείραξε το ζωντανό. Ρε, ασχοληθείτε λίγο με τις ζωούλες σας. Αν βλέπατε έναν τυπά, ένα πιτσιρίκι, μια άλλη γυναίκα, ξέρω εγώ, πέταγε σκουπίδια κάτω, θα είχατε την ίδια αντιμετώπιση, σκέφτομαι, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Θα του έλεγες κάτσε μάζεψτο, ξέρω εγώ, πάρ' το από κάτω αυτό που πέταξες. Θα το έκανες, άραγε. Γιατί μιλάμε για σκουπιδότοπο και όχι μόνο στο πάρκο εκεί. Και εδώ στην πλατεία εμπορίου, άμα κάτσεις και βγεις βόλτα, τα μισά σκουπίδια είναι έξω, σε όλα τα πάρκα μας. Δηλαδή σας ενοχλούν οι ζωντανές ψυχούλες? Να σας ενοχλεί λίγο η δική σας η ζωούλα, που δεν πάει και πάρα πολύ καλά, για να ασχολείστε με τα άλλα έμβια όντα. Λοιπόν, ασχοληθείτε λίγο με τις ζωές σας και με τα σπίτια σας και με το τι κάνουν τα δικά σας τα παιδάκια στα πάρκα και τα εγγονάκια, και αν βρωμίζουν και αν δεν βρωμίζουν, και αφήστε τα ζωάκια στην ησυχία τους με τους ιδιοκτήτες τους που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους και τα μαζεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, και ασχοληθείτε με το τι συμβουλεύετε τα δικά σας τα καμάρια. Αυτά λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο μας τραγουδάκι για σήμερα από Radiohead και Creep.

Και κάπου εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου, τα λέγαμε μαζί από τις 8. Εύχομαι να έχετε ένα ωραιότατο υπόλοιπο εβδομάδας. Να περάσετε όμορφα, να ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας πρώτο ο Θεός για την επόμενη Πέμπτη στις 8.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κομμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
3: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
4: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
3: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
4: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
3: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάδα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
4: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford.

0: Della Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νιν Κολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ σε ρόλο.
3: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
2: Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ σε ρόλο.
3: 5η 10 Σεπτεμβρίου.
12: Προπόληση more.com.
13: Σημεία προπόληση Γερμανός Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
14: Κόσμος στους 93.

0: θυμάσαι το όνομα μου.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις θέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Τα μεγάλα μεσημέρια που τα σώματα σιωπούν.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

down in

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθο, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με

το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

σε στείλει, μη σ' αγγίξει το σοδά. Και επιτέλους αν σε στείλει, να σε στείλει εδώ ξανά. Χέρια μου.

θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίσες

0: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε κέρι, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός.

Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά, καταγγελία. Τα χέρια σκιές απλώνω για να μνήσεις με θυμώνω. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις, τώρα άλλο θα προτείνεις. Μαδεύει.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να έχει η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.